δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έρθει

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ειλικρινά. Πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Είναι από αυτά που ο Γιάννης πραγματικά
1: και σε ευχαριστώ
0: θα το καταλάβει.
1: Ξεκινάς έτσι την ημέρα.
0: Βέβαια τρως τώρα και αυτό με ανησυχεί.
2: Όχι.
0: Καλό θα είναι να το ακούσεις χωρίς να τρως. Έτσι, ας το κάτω.
1: Για να μας φτύσεις τίποτα στη μούρη.
0: Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός. Επαναλαμβάνω.
2: Έπεσε
0: το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
1: Μουσακατεύτηκα.
0: Μουσακάτεψε το πόδι.
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Εγώ εδώ μεταξύ έκανα κάτι σκέψεις δευτερολέπτου που είχαν να κάνουν με το κύριο ingredient του μουσακά που είναι
1: μελτζάνα.
0: Βέβαια.
2: Και επειδή έπεσε στο πόδι, λέω θα έχει να κάνει με τα παπουτσάκια κάτι.
1: Και το μελτζάνα, μελιτζάνιασα.
2: Αλλά α, δεν. Μπράβο, Γιάννη, μπράβο, μπράβο. Αποδέχομαι την ήττα μου και βέβαια.
1: Εντάξει, έπαιζε στο γήπεδό μου τώρα. Αυτά είναι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
2: Δεν έχει να κάνει, έχω πει πολύ καλύτερα από σένα.
0: Να σα πω ένα ώρα που μου έστειλαν τώρα.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
2: Καθόλου.
0: Είναι καλύτερο να σπαταλήσει λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο. Παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Για ξαναπες το.
0: Δεν το κατάλαβες, ε.
2: Για ξαναπες το λίγο.
0: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Θέλει χρόνο.
1: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
2: Και πέρασε.
1: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου. Το σωστό, το επαγγελματικό,
0: αυτό
1: είναι το δικό σου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά εγώ.
2: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Δεν είναι θέμα επαγγελματικό.
1: Είχα καθαρίσει.
2: Πραγματικά δεν μπορώ να κάνω.
1: Μου καθάρισα.
2: Ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω.
1: Και θα ήταν ικανοποιημένο ο άνθρωπο, θα ήμασταν και εμεί τέτοιο.
2: Άκου. Καταρχά δεν μπορώ να κάνω μου.
0: Δεν αφήνει τίποτα.
2: Συγκαταβατικό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το μου το συγκαταβατικό όταν δεν έχω καταλάβει τι θα πει. Οι αγελάδε και τέτοια.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Δεν
2: γιατί δεν έχω καταλάβει. Οπότε ναι. Ο Χρήστος θα νομίζει ότι έχουμε συνεννοηθεί χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί.
1: Και σε αυτό δεν σου αρέσει.
2: Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
1: Ποιο.
2: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Πάμε στο 89,8 Letter Game. Μπροστά μας ανοίγει η πόρτα και καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
0: Το όνομά σας?
3: Δεν το λέτε και
1: Ελένη.
3: Πολύ.
0: Ελένη. Δεν... Όχι, καλά.
1: Περιμένω την άδεια για διακοπές.
0: Ναι, μπράβο. Φαινόταν αυτό.
3: Είστε από τους τυχερούς, πήρατε το φιλετάκι της άδειας εκεί τον Αύγουστο ή σας έχουν χώσει κανένα Σεπτέμβρη?
1: Όχι, περιμένω τώρα τέλος Ιουλίου. Τέλος μετράω τις μέρες σαν τους φυλακισμένους.
3: Τέλος Ιουλίου είναι καλό.
2: 25 που φεύγουμε κι εμείς.
1: Ναι.
2: Τέλειο.
0: Παρέα θα πάμε.
2: Πού θα πάτε?
1: Στο Αίγιο.
2: Στο Αίγιο είναι πολύ ωραία.
0: Στο Αίγιο Πέλαγος.
1: Κάτσε να δούμε με τους λαγοκέφαλους, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
2: Έχει λαγοκέφαλους. Ναι. Έχει όντως.
1: Δεν ξέρω. Παντού έχει.
3: Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται.
0: Παντού μπορεί.
2: Ενώ
0: να είναι.
2: Ειδικά στο Αίγιο. Γιατί έχουν πει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που οι λαγοκέφαλοι γουστάρουν περισσότερο να βρίσκονται.
0: Άντε,
1: τι να πω.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Για ποιο λόγο πηγαίνουν? Λόγω νερών, θερμοκρασία.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Μια κυρία που τη δάγκωσε στο λαιμό, πού τη δάγκωσε? Στην Πάτρα, κοντά στο Αίγιο. Καλά κάνετε και φοβάστε. Στην Πάτρα. Τη δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό, Χρήστο.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ρε, εσύ, είναι αλήθεια αυτό?
3: Ήταν ψέματα. Πήγε στο κέντρο υγείας, έκαναν αντιτετανικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Πάντως, παιδιά, έχω ακούσει, δεν νομίζω ότι είναι ψέματα αυτό που θα πω, όχι για να μην τρομοκρατούμαστε και τα λοιπά, αλλά όταν αυτό δαγκώνει, δεν βγάζει κάτι τοξικό την ώρα που
0: τίποτα.
2: Δαγκώνει.
0: Όταν το τρώσει είναι το θέμα.
2: Μόνο όταν το τρώσει.
3: Απλά σου... Σαν να σε δαγκώσω εγώ.
2: Άρα, αυτό δεν είναι
0: όταν κολυμπάς, Κατερίνα, να προσέχεις, μην τρως τα ψαράκια. Βουτάς,
3: με κλειστό το στόμα.
0: Ναι, δεν είσαι.
2: Δελφίνη!
1: Και αν είναι μεγάλο και ορμήσει, τι θα πεις?
2: Θα πεις γεια σας και θα φύγεις κατευθείαν. Θα στρίψεις δεξιά και έφυγες. Ελένη μου, λοιπόν.
0: Ελένη, να σε ρωτήσω
2: κάτι. Ελένης μου, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ελένη μας, να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι είναι χειρότερο, τσούχτρες ή λαγοκέφαλοι? Δηλαδή, βουτάς κάπου.
1: Και τα δύο.
0: Όχι, διάλεξε ένα από τα δύο.
3: Αυτό δεν έχει τσιμπήσει, δεν έχει δαγκώσει λαγοκέφαλος.
0: Φοβάται
1: όμως. Εγώ έχω αλλεργίες εδώ μεταξύ και την έχω πατήσει και με τσούχτρα που έχω πριστεί γενικώς. Οπότε την τσούχτρα σίγουρα δεν τη θέλω.
2: Θέλω λίγο
1: και
2: να πάρεις.
1: Έχει και μόνο τσούχτρες εκεί, δηλαδή πραγματικά.
2: Μα γιατί θα. Όλα τα κακά θα σε βρουν. Αντισταμινικό να έχεις μαζί σου, να ξέρεις, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε. Θα παίξουμε.
2: Σιρόπι, χαπάκια, ό,τι να είναι.
0: Χρειάζεται. Θα παίξουμε με το γράμμα Κάπα.
2: Ωραίο γράμμα.
1: Α, εύκολο, εντάξει.
0: Ζώο.
1: Ζώο, καγκουρό.
0: Όνομα.
1: Κωνσταντίνος.
0: Πράγμα.
2: Ένας να πει Κατερίνα, ρε φίλε.
1: Κουτάλι.
0: Φυτό.
1: Φυτό. Κρινάκι.
0: Φαγητό.
1: Ποκορέτσι.
0: Πόλη.
1: Κοζάνη.
0: Χώρα.
1: Κοπενχάγη. Α, όχι, Κοπενχάγη είναι πόλη. Καναδά.
2: Ναι, μπράβο.
0: Επάγγελμα.
1: Κομωτής.
0: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
1: Το επίθετο πρέπει να είναι.
0: Ναι.
2: Είναι ο Στέφανος.
1: Κορκολής.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
1: Χάλια. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Όλυμπος κιό. Μάλλον.
1: Κύσαβος.
0: Μπράβο,
2: σου Ελένη. Θα πας στο Αίγιο κερδισμένη. Μη φοβάσαι τίποτα. Να περάσεις καταπληκτικά. Καλές διακοπές.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Εσένα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ρομαντικά.
12: Τι κοιτάς πρώτα σήμερα, κοπέλα.
13: Τα μάτια.
0: Απρόβλεπτα.
14: Δεν φοράς παντελόνι.
0: Αστεία.
12: Έπρεπε να είχα πιει.
0: Επικά.
14: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
15: Μη κάνω.
0: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
16: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
17: Η παραγγελία σας.
16: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM or App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Δρόμος 89,8 και βλέπω ήδη το Γιάννη να γελάει, κάτι έχει δει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ, διότι
0: σκέφτηκε.
1: Εμφανίζεται το άρθρο, το οποίο ο τίτλος που φαίνεται στο σκρολάρισμα που κάνω είναι το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται στο κάτσιμο του αυτοκινήτου. Λέω, όπα, με ενδιαφέρει, γιατί μπορώ να τα αφήσω στο κάτσιμο του αυτοκινήτου. Ανοίγω το άρθρο και ο πλήρης τίτλος είναι το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται στο κάτσιμο του αυτοκινήτου. Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε βλήμα. Και λέω,
0: δηλαδή τι?
1: Να μετατραπεί σε βλήμα. Και εδώ είναι και αν έχει την προσοχή μου. Τι δεν πρέπει λοιπόν, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, να αφήνεις στο κάτσιμο
0: να εκραγεί μπαταρία.
1: Διότι μπορεί να γίνει βλήμα. Οι ειδικοί επισημαίνουν σε μια σύγκρουση ενδεχόμενη.
0: Ναι, ναι.
1: Ή ακόμα και σε ένα απότομο φρενάρισμα μπορεί να σου συμβεί και να χρειαστεί να κάνεις. Τα αντικείμενα που βρίσκονται ελεύθερα μέσα στο όχημα αποκτούν πολλαπλάσια δύναμη. Λέει ότι αν πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα, άκου τώρα, ναι, είναι εντυπωσιακό, το πραγματικό βάρος ενός αντικείμενου, πας με 50 χιλιόμετρα και έχεις δίπλα σου ένα μπουκάλι
2: ένα
1: γάλα.
2: Καρπούζι.
1: Που είναι έναν καρπούζι.
2: Καρπούζι θέλω εγώ να έχω δίπλα μου.
1: 40 φορές.
2: Δεν πίνω γάλα, γι' αυτό το λέω, Χρήστο μου.
1: Πολλαπλασιάζεται το βάρος τους.
0: Τα μικρά αντικείμενα είναι πιο επικίνδυνα.
2: Πεπώνει τότε, πεπώνει.
0: Ναι.
1: Φαντάσου, λέει.
2: Τι να βάλω, ροδάκινο?
0: Το ροδάκινο είναι, δεν έχει πρόβλημα.
1: 40 φορές το βάρος τους σημαίνει ότι μια γεμάτη τσάντα που μεταφέρεις, ας πούμε, στο κάτσμα, τσάντα σούπερ μάρκετ, με τη δύναμη που θα αναπτυχθεί σε ένα φρενάρισμα, σε μια πρόσκρουση, το βάρος αντιστοιχεί με ένα ντάβρο 500 κιλών. Τι? Έχει στο κάθισμά σου ένα ντάβρο 500 κιλών,
2: τι
1: Κατερίνα.
2: Τι λες τώρα, ρε, εσύ? Δεν είχα σκεφτεί ότι ποτέ το πεπόνι μου είναι ένα ντάβρο 500 κιλών.
0: Το πεπόνι όμως δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι τόσο.
1: Α, το πεπόνι.
0: Πιο μικρά αντικείμενα επικίνδυνα.
1: Πόσο δηλαδή, τι εννοεί πιο μικρά?
0: Πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, καρύδια. Τα καρύδια είναι πιο επικίνδυνα.
2: Τα καρύδια γίνονται πιο ταύρος από το πεπόνι?
0: Ναι, γιατί είναι μικρά και εκτοξεύονται με μεγαλύτερη δύναμη. Πολλαπλασιάζεται η δύναμη.
1: Κινητό τηλέφωνο.
2: Ένα καρύδι. Α, παιδιά με το κινητό έχουν πάρα πολύ μεγάλο
1: κινητό
2: πρόβλημα.
1: Κινητό τηλέφωνο.
2: Το κινητό είναι. Καταρχάς το κινητό μου πιο πολύ από ποτέ βράζει και σταματάει. Φέτος το καλοκαίρι.
1: Παθαίνει υπερθέρμανση.
2: Που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι πολλές ζέστες. Δεν φαντάζεσαι, πάρε λίγο να πω κάτι που δεν έπρεπε. Γίνεται ξαφνικά ένα καυτό πράγμα και τελειώνει. Δεν κάνει τίποτα.
0: Θέλει προσοχή.
1: Και αν πατήσει ένα απότομο φρένο, μπορεί να γίνει ένα καυτό βλήμα.
2: Καυτό βλήμα.
1: Και να σου προκαλέσει ενδεχόμενο τραυματισμό.
2: Δηλαδή είναι ένα καυτό σταύρο στο κινητό μου τηλέφωνο.
0: Ενώ,
2: 500 κιλών.
0: Τι είναι προτιμότερο από ένα καυτό βλήμα?
2: Ένα κρύο βλήμα.
0: Ένα καυτό φιλί.
2: Oh.
0: Σταματήστε μπροστά μου. Τετάρτη.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: όμως 89,8 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας εννοείται από τον...
2: Από τον Αλβέρτο.
1: Από τον φίλο μας, τον συνεργάτη
2: μας. Εκτός και αν έκανες κάποια απιστία ή κάτι τέτοιο.
1: Θα έκανα ποτέ καμίση άνθρωπο που θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Φυσικά και όχι, ναι. Είναι η απάντηση. Κανονίζαμε λοιπόν με τον Αλβέρτο τον Παρίστα, τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, να δούμε αύριο αγώνα μαζί, αύριο το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Έτσι, Κατερίνα, να ξέρεις, αύριο, 5η, 11 η ώρα το βράδυ, έχει Γαλλία-Μαρόκο. Και λέει λοιπόν ένας φίλος εκεί, Θαμώνας, που θα έρθει και αυτός.
2: Συγγνώμη, 11.
1: 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
0: Πότε είπες?
1: Αύριο, 5η, 11 η ώρα το βράδυ, παίζει Γαλλία με το Μαρόκο. Και θα αύριο, το δούμε τον Αλβέρτο. Και του λέει λοιπόν ο Θαμώνας, ο φίλος μας, ο Θανάσης, πάρε κάνα ξηροκάρπι. Του λέει να έχουμε να βλέπουμε εκεί πέρα με τα ποτάκια, να πιούμε κάνα μπυρίτσα, κάνα ξηροκάρπι. Του λέει, τον βλέπω τον Αλβέρτο, τον κοιτάει λίγο περίεργα. Του λέει, όταν λες κάνα ξηροκάρπι.
2: Τι εννοείς?
1: Πάρε ξηρούς καρπούς. Ναι. Μπορείς, του λέει, να μου το κάνεις πιο συγκεκριμένο. Τι θες να πάρω, όλους ξηρούς καρπούς? Τι θέλεις?
2: Γιατί ορισμένοι είναι και πιο ακριβοί από τους άλλους.
0: Βέβαια.
1: Πάρε, του λέει, κάνα κάσιους. Κάσιους, του λέει.
2: Κάσιους. Μ' αρέσουν, ναι, και εμένα τα κάσιους.
1: Πάρε, του λέει, κάνα μυγδαλάκι και εντάξει, κυρίως του λέει φιστίκια. Γελάει ο Αλβέρτος.
2: Γέλασε ο Αλβέρτος με τα φιστίκια.
1: Γελάει ο Αλβέρτος.
2: Γιατί?
1: Του λέει, άρα δεν θες να πάρω ξηρούς καρπούς? Ο άλλος λέει, που λέει, ναι, θέλω να πάρεις ξηρούς καρπούς. Τότε, φίλε μου, του λέει, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
2: Γιατί τα φιστίκια είναι χλωρί?
1: Διότι θα μάθεις σήμερα κι εσύ, όπως και οι φίλοι ακροατές του δρόμου 89,8 του εξαίσιου αυτού ραδιοφώνου, πως τα φιστίκια,
2: ναι,
1: δεν είναι ξηρή καρπή.
2: Τι είναι?
1: Τα φιστίκια,
2: ναι,
1: είναι όσπρια.
2: Τι είναι τα φιστίκια?
1: Καρπί.
2: Τι είναι?
1: Τα φιστίκια,
2: ναι,
1: είναι όσπρια.

0: από εδώ και πέρα, αν αυτό συμβαίνει, θα τρελαθώ στα φιστίκια.
1: Όχι, είναι γνωστό αυτό.
0: Τι όχι.
1: Εγώ το ήξερα.
0: Ότι είναι όσπριο.
1: Ε, βέβαια.
0: Εγώ
1: το στραγάλι. Τι είναι το στραγάλι?
0: Θα
1: είναι
0: μου πεις
1: ξεκάθαρα
0: είναι...
1: ρεβίθι. Σαν ρεβίθι δεν είναι.
0: Α, το στραγάλι είναι ρεβίθι, ναι.
1: Άρα, από εκεί.
0: Ορίστε.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Το φουντούκι, το φουντούκι.
1: Είναι σαν ξάδερφος του ρεβιθιού.
0: Δεν είναι... είναι εξευγενισμένο στραγάλι το φουντούκι.
1: Είναι, γι' αυτό
0: σου λέω. Άρα είναι... όλα είναι όσπρια.
1: Είναι όσπρια.
2: Παρόλα αυτά υπάρχει...
0: Τα ξέραμε αυτά που λες, τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε.
2: Υπάρχει κάποιο είδος, κάποια ποικιλία φιστικιού, το οποίο δεν είναι όσπριο.
1: Το Αιγίνης.
2: Αλλά είναι ξηρός καρπός.
1: Είναι, ναι,
2: η απάντηση είναι το Αιγίνης.
0: Σαν φιστικ.
1: Σε στείλα τώρα. Εγώ δεν μιλάω πολύ. Εγώ λέω πέντε πράγματα. Μπράβο, Γιάννη που το είπες.
2: Χρήστο, μπράβο που ήξερες για το φυσικό.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Η Έγινα θα σε τιμήσει για αυτό που έκανε. Να το ξέρεις, θα τιμηθείς από την Έγινα.
1: Περιμένω το χρυσό κλειδί.

0: γίνεται.
1: Δρόμος 89,8 και ένα από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι, είναι η λαγοκέφαλη.
2: Ναι, δεν θέλω να μιλήσω πάλι για λαγοκέφαλους. Έχω βαρεθεί να μιλάω για λαγοκέφαλους.
1: Θα μιλήσουμε για ληστείες. Είναι παρανοϊκή η τύπησα, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι αλλού. Είναι αλλού, αλλού, αλλού. Λοιπόν, άκου. Όχι, όχι, όχι. Αν δεν παρόλα μας. Λοιπόν, ληστεία. Μην με ακουμπά. Πήγε να ληστέψει ζαχαροπλαστείο και υπάλληλο τον κυνήγησε με σφουγγαρίστρα. Το ξέρει, Γιάννη.
3: Με σφουγγαρίστρα. Υπάλληλο ζαχαροπλαστείου.
1: Με σφουγγαρίστρα.
3: Αλήθεια λε.
1: Ναι, ρε φίλε. Θα σου πω μετά. Απίστευτο. Για λέγε.
2: Ήθελα να πω, έχω βαρεθεί να μιλάω για λαγοκέφαλο. Γιατί θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα στι διακοπέ είναι.
1: Οι τσούχτρες.
2: Όχι.
1: Ο ήλιος που καίει.
2: Όχι.
3: Ο αχινός.
2: Όχι.
1: Οι τιμές.
2: Ναι, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Σε ζωντανό θέλω να το πάμε.
1: Σε ζωντανό. Τα καμάκια.
3: Που δεν... Α, δεν τσακάλια.
2: Πάρουν. Τα τσακάλια που να τα βρω.
1: Τα γριογούρνα. Τα γριογούρνα.
2: Όχι, όχι. Θέλω. Είναι πιο
3: είναι
2: μικρό.
3: Θαλάσιο.
2: Είναι πιο μικρό. Είναι πιο μικρό και
1: ποντίκια.
2: Μπορεί να το...
1: Κατσαρίδες.
2: Όχι, είναι. Πετάει.
3: Η σφίκα.
2: Οι σφίγγες. Συχαίνομαι τις. Εγώ προσωπικά συχαίνομαι τις.
1: Συχαίνεσαι.
2: Τις συχαίνομαι, δεν μπορώ. Με φοβίζουν πάρα
1: α,
2: πολύ.
1: Φοβίζουν, όχι τις συχαίνεσαι.
2: Ναι, δεν... ναι, σωστό. Το με φοβίζουν.
3: Φοβίζουν,
2: σωστό.
3: Μωρέ, ναι.
2: Δεν τις μπορώ καθόλου. Εν τω μεταξύ, δεν φεύγουν κιόλας. Mm. Δηλαδή, βάζει αυτό κέσπου και έστω τον ελληνικό καφέ κτλ. Που το κάνω αναφανδόν παντού όπου και να βρίσκω.
1: Πιάνει αυτό, πιάνει.
2: Ναι, αλλά είναι όμως για λίγο. Και έρχονται παντού. Δηλαδή, δεν σε αφήνουν να φας, δεν... αλλά δεν είναι και το πρόβλημα.
1: Ξεχωρίζει σφίγγα από μέλισσα. Ξεχωρίζει, φαντάζομαι.
2: Εννοείται.
3: Πώς okay. Τη ξεχωρίζει.
2: Είναι μεγαλύτερη σφίγγα.
1: Όχι.
2: Και είναι και πιο επιθετική.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Είναι πιο επιθετική.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Το χρώμα τη είναι τελείως διαφορετικό. Είναι σαν πορτοκαλό.
2: Α, είναι λίγο πιο.
1: Έχει άλλα
2: δεν
1: χρώματα.
2: Είναι, δεν είναι το ίδιο κίτρινο που είναι η μέτα.
1: Ναι, ναι, είναι
2: σωστό διότι. Είναι και αυτό. Και είναι και αυτές που είναι πιο μεγάλες ακόμα. Και συχαίνομαι και τους μπάμπουρες πάρα πολύ.
1: Άλλο μπάμπουρα.
2: Που είναι ναι. Πολύ τρομακτικό αυτό πράγμα.
3: Μπάμπουρας είναι.
2: Και εντωμεταξύ θεωρώ ότι. Δεν ξέρω, το έχω πάρει εγώ. Τα παιδιά, ό,τι βλέπουν κάνουν, ας πούμε, ο Αριώνας,
3: εννοείται,
2: που έχει πρόβλημα, ας πούμε, με τα έντομα, το ξέρω ότι το έχει πάρει από μένα, ρε παιδί μου, που δεν μπορώ με το που βλέπω, απομακρύνομαι, εξφενδονίζομαι από εκεί το σημείο που βρίσκομαι και τον πηγαίνω συνέχεια. Πώς τον έχουν τσιμπήσει τρεις φορές, ρε παιδάκι μου.
3: Πού τον πηγαίνεις?
2: Δεν είναι τρομερό. Τον πηγαίνω συνέχεια στο νοσοκομείο.
3: Αλήθεια, έχει αλλεργία. Βγάζει...
2: Δεν έχει αλλεργία. Άκου να δεις τώρα τι συνέβη. Το τζίμψε μια φορά σε κάτι εκλογές στην Παλιόχωρα όταν ήμασταν πρώτη φορά. Πήγε, ακούμπησε το χεράκι του σε ένα σιδεράκι και το τζιμπάει μια σφίγγα. Και αυτό άρχισε να φουσκώνει. Λέω, μπορεί να έχει αλλεργία. Τρέξαμε λοιπόν με το φίλο μου, τον ξάδερφό μου τον πρώτο, τον Σαράφο, από την Παλιόχωρα στον Πολύγερο, γιατί στον Πολύγερο είχε το νοσοκομείο. Mm. Και πάμε εκεί πέρα, τέλος πάντων, του κάναμε εξετάσεις κτλ. Περιμέναμε ώρα, τουλάχιστον μία ώρα για να δούμε αν θα αντιδράσει, αν θα βγάλει κάτι κτλ. Αλλά δεν έβγαλε. Μας είπε όμως ο γιατρός εκεί πέρα πράγμα το οποίο δεν ήξερα, γιατί το κρατάω έτσι ως φυλαχτό. Ότι οι αλλεργίες δεν μπορεί να εμφανιστούν από την πρώτη φορά, αλλά μπορεί με το πρώτο τσίμπημα να ενεργοποιηθεί η αλλεργία που θα σου έρθει μετά. Δεύτερο περιστατικό, με το που πάμε στα Χανιά, με το που πάμε να κάνουμε το πρώτο μπλουμ, πλουφ, πηγαίνει μια σφίγγα, τον ξανατσιπάει τον Αριώνα.
3: Ναι,
2: με το
3: ναι.
2: Που είχαμε φτάσει, παιδιά, είχαμε φτάσει το πρωί 6 ώρα με το πλοίο. Κατά το μεσημεράκι πήγαμε για τον πρώτο μπάνιο.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλήξαμε πάλι στο νοσοκομείο. 2 ώρες αναμονή εκεί πέρα, γιατί γινόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Χανιά πανικός. Και άλλη
1: σφίγγες,
2: μία δεύτερη
1: λοιπόν.
2: Φορά, τρίτη φορά, εδώ πέρα στο σπίτι. Και τον τρέχω συνέχεια, ρε εσύ.
1: Ενώ εσύ να δεις δεν τσιμπάνε. Είσαι δίπλα κι εσύ. Τι τσιμπάνε,
2: ναι,
1: τσιμπάνε τον
2: Αριώνα.
1: Και όχι εσένα.
2: Γιατί?
1: Θα προτιμούσε να τσιμπάνε έναν για τον Αριώνα.
2: 100.000 φορές.
1: Ναι.
2: 100.000
3: έτσι είναι η μάνα, η σωστή.
2: Όχι, ρε, δεν είναι αυτό. Άμα ξέρεις, εσύ, αν έχει κάτι τέτοιο, αν σε τσιμπήσει, ξέρει, αισθάνομαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά. Αρχίζω
3: ναι,
2: να έχω συμπτώματα. Είναι διαφορετικό το πράγμα στο
1: παιδάκι.
2: Ναι. Δεν μπορεί να το ρισκάρει. Είναι δυνατόν 3 στα 3, ρε φίλε.
3: Εγκατεμιά.
2: Εγκατεμιά, δεν είναι αυτό.
3: Εγκατεμιά.
1: Ναι.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
6: Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό στο δρόμο, είναι 7 ακριβώς, ξεκινάει η εκπομπή μας. Ο Γιάννης Κορδόνης είναι εδώ δυνατός.
2: Το σκέφτηκες λίγο, δυνατός. Ας πούμε
1: εντάξει, σύλλο δυνατός είναι.
2: Χρήστος Φερεντίνος όμως είναι 100% δυνατός.
1: Ναι βέβαια, εννοείται. Εκεί και είπαμε κατά τις 7 παρατέρα το πω ακόμα. 7 παρατέρα αρχίζω και ξυπνάει το μάτι μου.
2: Μόλις μπαίνω
1: στην Εθνική και έρχομαι προς τη Λυκόβρηση. Λείπει σήμερα η Κατρίνα Καραβάτου. Μας έστειλε μήνυμα να της πούμε περαστικά. Μίλησα χθες μαζί της.
2: Είναι αρρωστούλα.
1: Έβηχε πολύ, την άκουγα δηλαδή. Το κακό είναι ότι έστειλε ένα μήνυμα που λέει θα έρθω αργότερα. Σας έστειλε ένα μήνυμα. Μήπως πρέπει να ξεκούρεστε, ξέρουμε ότι είναι πολύ υπεύθυνη.
2: Εννοείται ότι είναι πολύ υπεύθυνη και φυσικά αν δεν είναι 100% υγιής και αυτό θα να μείνει κλινήρης.
1: Από εμάς δηλαδή έχει αναρωτική κανονικά. Όντως γιατί την άκουσα.
2: Μπορώ να τις γράψω 3 μέρες αν θέλει.
1: Οκ, οπότε Κατερίνα αν μας ακούς είναι να ξεκουραστείς, να γίνεις εντελώς καλά. Εμείς είμαστε εδώ με τον Γιάννη.
2: Εμείς είμαστε εδώ, μη φοβάσαι τίποτα.
1: Και ο Δημήτρης Χαρετάκης βεβαίως είναι μαζί μας σήμερα. Πόσο του μήνα έχουμε, Γιάννη?
2: Σήμερα δεν θα έχουμε 9.
1: Είναι
2: 9
1: του μήνα.
2: Πριν πάμε στις 9 θέλω να μου πεις πώς ένιωσες χθες στις 8 του μήνα.
1: 8 του μήνα δεν είχε Μουντιάλ.
2: Ήταν η πρώτη μέρα, φίλε,
1: που δεν είχε ποδόσφαιρο.
2: Ήταν η πρώτη μέρα που δεν είχε αγώνα.
1: Ένιωθα μοναξιά.
2: Δεν ένιωσα
1: ένα
2: κενό.
1: Ένα κενό.
2: Μια
1: στενοχώρια. Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Μπορούσα να το συγκρίνω με την πρώτη μέρα όταν ξεκινάς μια δίαιτα. Ένιωθα με μια τέτοια θλίψη.
1: Που ξεκινάς.
2: Ναι. Λέω, νιώθεις μια στέρηση που θες να φας και δεν μπορείς.
1: Ανοίγεις το ψυγείο.
2: Αυτός, άνοιγα την τηλεόραση και κοίταγα, λέω, δεν μπορεί, κάτι θα έχει.
1: Είχε επαναλήψεις.
2: Φαντάσου ότι έφτασα στο σημείο να ψηλώ. Όχι όλο, να δώσω επανάληψη ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του Μουντιάλ, το Κολομβία-Ελβετία. Και πάλι όμως από τη στέρηση το ψιλοχάζεψα λίγο.
1: Και εγώ το ξανά.
2: Ρε,
1: όχι, εγώ δεν το είδα την πρώτη φορά, το είδα τώρα λίγο. Α, το βαρέθηκα πραγματικά.
2: Χάλια.
1: Ναι.
2: Χάλια.
1: Αλλά
2: χάλια,
1: είδα
2: χάλια
1: πάλι το. Εντάξει, την παιχνιδάρα, την Αργεντινή.
2: Το Αίγυπτος Αργεντινή. Αυτό ναι.
1: Τι παιχνιδάρα, δηλαδή. Αυτό, τι εναλλαγές συναισθημάτων. Η Κατερίνα μόλις μου έστειλε μήνυμα, θα σας το διαβάσω έτσι όπως το λέει.
2: Για να δούμε μισό λεπτό, υπάρχει αγωνία.
1: Ναι, υπάρχει αγωνία. Θα κάνω την προσπάθειά μου. Λέει, θα κάνω την προσπάθειά μου.
2: Τι προσπάθεια όμως σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή πώς να προσπαθήσεις
1: να
2: γίνεις καλά, ας πούμε.
1: Ναι, περαστικά εμείς να τις ευχηθούμε.
2: Περαστικά όπως και να έχει. Αν έρθει η Κατερίνα, αν κάποια στιγμή δεν μας ακούσετε, πάρα επειδή έχει έρθει η Κατερίνα, έχουμε φοβηθεί, έχουμε φύγει εμείς. Οπότε πρέπει να γίνει αλλαγή βάρδιας.
1: Α, γι' αυτό το λες, για το φόβο το λες. Το λέω για να είναι καλά το κορίτσι.
2: Καλά, να είναι καλά το κορίτσι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε
2: να είναι καλά το κορίτσι, αλλά μπορούμε να φύγουμε κατρέχοντας.
1: Πάντως, αν έρθει, να φέρει και ένα καφεδάκι. Έτσι.
2: Και κουλούρι.
1: Και κουλουράκι.
2: Κουλούρι.
1: Ξεκινάμε.
2: Λοιπόν, ναι. Πόσα παιχνίδια έχουν μείνει? Πόσα παιχνίδια έχουν μείνει, δηλαδή.
1: Έχουν μείνει. Πόσα? Σήμερα έχουμε 2.
2: Είναι πρώην ημιτελική 4.
1: Σήμερα το έχουμε στις 10.
2: Η ημιτελική 2.
1: Ναι.
2: Και ο τελικός, άντε βάλα, σου βάλω και το μικρό τελικό. 8 παιχνίδια.
1: 8 παιχνίδια,
2: εκ των οποίων ο ένας είναι ο μικρός τελικός. Που
1: δεν μας ενδιαφέρει.
2: Θα το δούμε, βέβαια.
1: Θα το δούμε.
2: 8 παιχνίδια από τα 104 παιχνίδια έχουν μείνει τα 8.
1: Αυτό το βράδυ.
2: Αυτό ήταν.
1: Αυτά τα βραδινά μας φάγανε. Χάσαμε πόσα παιχνίδια πριν.
2: Χάσαμε κάποια.
1: Αλλά πολύ ωραίο Μουντιάλ, πραγματικά.
2: Ωραίο και τώρα.
1: Ωραία μπάλα.
2: Επίσης από εδώ και πέρα να σου πω ότι δεν θέλω εκπλήξεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: συμφωνώ.
2: Αφού δεν έγιναν
1: οι καλές ομάδες,
2: θέλω να δω Αργεντινή-Αγγλία, ας πούμε. Θέλω να το δω αυτό.
1: Εννοείται.
2: Θέλω να περάσουν και οι δύο. Θέλω να δω και Γαλλία-Ισπανία. Να περάσουν και αυτές.
1: Εγώ
2: οι
1: θέλω
2: δύο
1: να δω και Αργεντινή-Γαλλία τελικό πάλι.
2: Επανάληψη.
1: Repeat. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Για να δούμε.
1: Έχουμε Μέση με 8 γκολ. Έχουμε Μπαπέ, Χάρι Κέιν. Και ποιο άλλο είναι, και ο. Και ένα τρίτο είναι. Που έχει...
2: Ο Χάλαντ.
1: Ο Χάλαντ, μπράβο, 7 γκολ.
2: Ναι.
1: Άρα έχουμε και εκεί δυνατό κυνήγι.
2: Ναι.
1: Έχουμε ωραία σκηνικά ακόμη. Σήμερα το βράδυ έχουμε.
2: Σήμερα το βράδυ
1: δύο
2: το πρώτο. Ξεκινάμε με τη Γαλλία.
1: Αγώνες. Γαλλία, Μαρόκο.
2: Ένα νομίζω, δεν έχουμε άλλο σήμερα.
1: Δεν έχει ξημερώματα. Όχι, ένα, έχει δίκιο. Έχει σήμερα ένα και αύριο.
2: Αυτό σήμερα είμαστε χαλαροί.
1: Αύριο
2: Γαλλία, Μαρόκο στις 11.
1: Και το Σάββατο προ Κυριακή.
2: Εκεί είναι το διπλό.
1: 12 και 3-4 τα ξημερώματα.
2: Εκεί είναι το διπλό.
1: Δύο αγώνες και μετά Κυριακή δεν έχει.
2: Και μετά πάμε για τους δύο ημιτελικούς, Τρίτη Τετάρτη.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στο Παγκράτιο πριν πάμε στη.
1: Σήμερα έχουμε Παγκράτη, ναι.
2: Παγκράτιος. Λοιπόν, καλά είμαστε από κίνηση, εκτός από τους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή Κηφισός με τα θεματάκια του λίγο στην άνοδο, θα ταλαιπωρηθείτε από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο στο αντίστοιχο τμήμα. Δεν έχει καθυστερήσει η Αττική Οδός προς το παρόν. Λίγο εκεί στην έξοδο της Αττικής Οδού, αλλά τσουλάει μια χαρά. Και η λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Αυτό είναι κάτι, ούτε το 15 Αύγουστο δεν θα αλλάξει, πιστεύω. Κατά τα υπόλοιπα, πράσινοι δρόμοι, ορμήξτε να προλάβετε.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που έχουν δώσει καταιγίδες.
1: Αλήθεια,
2: το
1: λες.
2: Μεσημέρι, ναι, εκεί γύρω στις 3, ενώ θα ξεκινήσουμε με ηλιοφάνεια.
1: Ωραία, την τέντα δεν κατέβασα.
2: Δεν κατέβασα την τέντα,
1: Πρέπει να φύγω.
2: Εντάξει, 3 το μεσημέρι, περίμενε εσύ.
1: Α, εντάξει.
2: Εκεί λοιπόν λένε ότι μπορεί να έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα περιοριστούν τις θερμές ώρες της ημέρας.
1: Ωραία, θα είναι αυτό μια χαρά.
2: Θα δροσίσει και λιγάκι, αν βρέξει η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Μια χαρά.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 9 είναι η ώρα, παιδιά.
1: Επειδή λέμε μόνο για ποδόσφαιρο, έχεις πάρει χαμπάρι τη
0: γέννηση. Και μόνο για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε. Τώρα που λείπει η Κατερίνα. Όσο λείπει η Κατερίνα. Πάμε να αναλύσουμε όλα τα συστήματα.
1: Να τα αναλύσουμε, αλλά έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται και στο μπάσκετ. Τι υπερομαδάρες φτιάχνονται για του χρόνου.
0: Εννοείς το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έκανε άλλη μια μεταγραφή. Πήρε τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος κανονικά βέβαια είναι Γιαμπουσέλε, γιατί είναι Γάλλος.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Αλλά εμείς το λέμε Γιαμπουσέλε, γιατί μάλλον του ταιριάζει. Είναι λίγο χοντρό, έτσι δυνατό σκαρί.
0: Γιατί δεν είναι χοντρό σκαρί.
1: Του πάει, το λέω. Γιαμπουσέλε. Ενώ το Γιαμπουσέλε είναι λίγο πιο εκλεπτισμένο.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Ποιο είναι το δυνατό σημείο του Γιαμπουσέλε ή Γιαμπουσέλε. Τον ξέρει ποιο είναι ο Γιαμπουσέλε.
0: Τον έχω λίγο εικόνα.
1: Το δυνατό σημείο είναι ο ποπός του.
0: Α, ναι.
1: Είναι. Έχει πολύ...
0: Είναι ευρύπροκτος.
1: Είναι ευρύπροκτος και έτσι, Δημήτρη. Δηλαδή, από το που το βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε πάει έτσι. Mm. Δηλαδή, μπορεί να σε ξεκινήσει από να σε βάλει πλάτη από το τρίποντο και κόλλο. Το οποίο θυμίζει Γιάννη Κορδόνη. Όταν έπαιζα μπάσκετ, το αγαπημένο μου ήταν αυτό. Δώσε μου πλάτη και έσπρωχνα πίσω. τα κατούκα και πήγαινα μέσα. Πήραμε λοιπόν τον Γιαμπουσέλε, πήραμε τον Μπόγκα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ.
0: Μιλάμε
1: τώρα για υπέρομα. Το θυμάμαι τον το Μοντέρο. Εμείς πήραμε και τον Μπαντιό από τη Βαλένθια.
0: Έχουμε πάρει ωραία παιχνίδια.
1: Για ομάδες.
0: Και ο Άρης, και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που δυναμώνουν.
0: Και η ΑΕΚ, βέβαια.
1: Θα δυναμώσει. Δηλαδή αυτή η κόντρα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Που ένα ήταν
0: τον
1: άλλον, που πήρε ο Ευρωπαϊκό Παναθηναϊκός. Μετά στο Ολυμπιακό πρέπει να πάρουμε και εμείς. Πήρε και ο Ολυμπιακός. Τώρα έχει ως αποτέλεσμα. Να έχουν φτιάξει ομάδες που. Τι να σου πω τώρα.
0: Παίρνουν όλοι στο παιχνίδι, βέβαια.
1: Υπάρχει το αυτό. Δεν
0: ωραίο,
1: υπάρχει,
0: ωραίο είναι αυτό. Ωραίο. Να δούμε ωραίο πρωτάθλημα.
1: Θα δούμε.
0: Επίσης, είχαμε επιστροφή Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Έβαλε και κολλάκι και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι.
0: Ήταν περίεργο να βλέπεις παιχνίδι. Μέσα στο Μουντιάλ, δηλαδή, να βλέπεις
1: ναι.
0: κάτι διαφορετικό. Ναι. Να βλέπεις από κανονικές ομάδες. Πολύ περίεργο.
1: Φορτούνη δεν έπρεπε να τον είχατε αφήσει να φύγει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ήταν
1: ωραίος.
0: Πολλά τα λεφτά που έβγαλε εκεί.
1: Έβγαλε.
0: Έτσι είναι. Όταν πας εκεί, φίλε.
1: Και γύρισε τώρα, γίνεται ωραίος.
0: Κύριος,
1: άνετος, χαλαρός.
0: Πάντως έχει ακόμη φόρμα. Το βλέπεις, είναι σαν να μην φύγε μια μέρα. Έβαλε ένα ωραίο κολλάκι. Για να δούμε. Είπαμε για το Παγκράτη λίγο πριν.
1: Παγκράτιος, τι άλλο έχει από σαν σήμερα. Παγκράτια.
0: Σήμερα νομίζω ότι.
1: Εντάξει, το Παγκράτη δεν έχει έναν Άγιο Παγκράτιο. Αφού υπάρχει Παγκράτιος, βάλτε ρε, ολόκληρο Παγκράτη δεν έχει έναν. Έχει τόσες εκκλησίες, έχει τόσα πράγματα. Παγκράτιο δεν έχει.
0: Α, ναι.
1: Δεν έχει.
0: Έχει πανηγύρι σήμερα εκεί.
1: Πού, αυτό, άμα δεν πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη
0: σωστό,
1: εκκλησία.
0: Σωστό,
1: δεν έχει νομίζω. Αν ξέρει κανείς τίποτα να μας πει.
0: Σήμερα, Γιάννη, έχουμε ένα ωραίο γεγονός. Το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Επίσης, σαν σήμερα το 1955, 9 επιστήμονες, μεταξύ αυτών και ο Αϊνστάιν, υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου και υπογράφουν έτσι, μια έκκληση, μια διακήρυξη εναντίον της ατομικής βόμβας κλπ. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων. Λοιπόν, τέτοια γεγονότα
1: να πούμε χρόνια πολλά στον Ντόμ Χάνκς.
0: Βέβαια,
1: που
0: σήμερα.
1: Είναι ψηλό πατριωτάκι μας.
0: Τίποτε πλέον. Όχι ψηλό, είναι κανονικά.
1: Είναι πατριωτάκι.
0: Βέβαια, είναι.
1: Έχει πάρει πικότητα. Έχει πάρει πικότητα, όντως.
0: Δεν έχει πάρει.
1: Έχει πάρει,
0: έχει
1: πρέπει
0: πάρει.
1: Να έχει πάρει.
0: Νομίζω, ναι, Θωμάς είναι.
1: Θωμάς, να αντίπαρο εκεί ο γνωστός φίλος.
0: Επίσης και ο Τζιμ Κέρ, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής.
1: Είναι αυτός. Simply Minds, βέβαια. Ωραίος.
0: Ποιος αυτά τα πάνω κάτω.
1: Εντάξει, ψιλομέτριο σαν σήμερα, αλλά να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ενθουσιαστήκαμε κιόλας.
0: Δεν είχαμε.
1: Χαλαρή ημέρα, ενάτη
0: χαλαρά,
1: τώρα.
0: Χαλαρά.
1: Ναι, δεν έγινε και κάτι συγκλονιστικό.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούσαμε να την έχουμε περάσει αυτή τη φορά. Δηλαδή. Άντε, βάλτε τον Tom Hanks. Οκ, okay, που γεννήθηκε τον Hanks.
0: Ωραίος.
1: Αλλιώς εντάξει, φίλο Κλάιν.
0: Πότε έρχεται στην αντίπαρο τον Tom Hanks.
1: Τώρα εννοείται ότι θα σου πω ημερομηνία.
0: Ναι,
1: έρχεται κάθε καλοκαίρι.
0: Έρχεται κάθε ένα μήνα τουλάχιστον.
1: Έχει ωραίο σπιτάκι εκεί στην αντίπαρο.
0: Έχω πάει. Όχι, θα ρωτήσω τον Κομπανίτσα. Ο Κομπανίτσα ξέρει.
1: Για να μάθουμε εκεί τι γίνεται. Είναι ρε παιδί μου ταπεινό, έχει ξέρω εγώ ένα. Χαλαρό. Δεν τον έχω για χαλαρό.
0: Του Κομπανίτσα είναι καλύτερο, το λέω εγώ.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, θα παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι της ημέρας. Με Letter Game θα ξεκινήσουμε. Μη φοβάστε που δεν είναι εδώ η Κατερίνα. Θα σας βοηθήσουμε.
0: Θα βοηθήσουμε, παιδιά.
1: Θα 2-11 όσο χρειάζεται.
0: 18-91-898. Για ξεκινήστε. Πάρτε τηλέφωνο.
1: Και έχουμε ωραία δώρα.
0: Εννοείται.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 18. Letter Game, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Ω, τι ωραία φωνή.
4: Α, σε ευχαριστώ και εσύ πολύ.
5: Τι έπαθες ρε φίλε,
3: φίλε να μην...
5: Όχι, να το κάνεις, εννοείται, απλά το περίμενα.
3: Είναι και η Κατερίνα εδώ μαζί μας με κάποιο τρόπο.
5: Ισχύει, πολύ ωραία φωνή, όντως.
4: Μας λείπει πολύ η Κατερίνα.
3: Εννοείται, εννοείται.
4: Την αγάπη μας και περαστικά.
3: Περαστικά στην Κατερίνα μας και το όνομά σας.
4: Ειρήνη.
3: Ειρήνη, μάλιστα.
5: Ειρήνη, πάλι βομβάριζε ο άλλος. Τι έπαθε τώρα που πει Ειρήνη, ο Τραμπ. Δεν το είχαμε λήξει αυτό το θέμα.
3: Είπε ότι είναι παρανοϊκή, λέει η Ιρανία.
5: Εσύ είσαι εντάξει, πες του.
3: Αυτό να πεις.
5: Εσύ είσαι νορμάλ, ρε μεγάλε.
3: Είναι η παρανοϊκή εναντίον του παρανοϊκού.
5: Ω, Πανάγια μου.
3: Γιατί και η μεν και ο δε δεν είναι. Τι να πεις. Δεν τους λες και τους Ιρανούς πάντως τους καλύτερους.
5: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέει τώρα ο Τραμπ. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Είναι παρανοϊκή.
3: Ακούγεται κάπως.
5: Δηλαδή λες εντάξει, οκ. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, Ειρήνη, παρακολουθείς καθόλου Μουντιάλ?
4: Αχ, όχι, καθόλου.
3: Το ξέρεις, Γιάννη, ότι από τη FIFA δεν θέλουν να λένε Μουντιάλ?
5: Τι θέλουν να λένε?
3: Παγκόσμιο σκέτο. Δεν το ξέρω τώρα.
5: Άντε, ρε, εσύ.
3: Ναι, δεν θέλουν να γίνεται η αναφορά. Θέλουν αυτοί να το χρησιμοποιούν το όνομα. Όταν είναι λες σαν προϊόν.
5: Τι κομπλεξάρες είναι αυτοί.
3: Δεν ξέρω.
5: Ρε, πάτε καλά όλοι τώρα. Ναι. Όπως θέλουμε να το λέμε.
3: Μάλιστα.
5: Ακόμα σαν.
3: Τι πιστεύεις, ποια ομάδα θα κερδίσει η Ειρήνη?
5: Αφού δεν βλέπει, ρε φίλε.
4: Δεν ξέρω.
3: Πες μια έτσι.
5: Ωραία, πες την τύχη μια χώρα.
3: Δεν ξέρεις, μια χώρα.
4: Άκουσα ότι παίζει η Ισπανία.
5: Η Ισπανία.
4: Ναι, ναι. Ωραία, η Ισπανία.
3: Η Ισπανία θα το πάρει. Μερικές, θα παίξω η Ισπανία έτσι 2 ευρώ για την Ειρήνη.
5: Για την Ειρήνη, ρε γαμώτο. Για την Ειρήνη.
3: Θα παίξουμε με το γράμμα. Για να δούμε, για να δούμε. Λάμδα. Τι λες? Είσαι οκ με το λάμδα? Λάμδα.
4: Πιστεύω.
3: Πάμε λοιπόν.
5: Καλό είναι, καλό είναι.
3: Ζώο.
4: Λάμα.
3: Όνομα.
4: Λάμπης.
3: Πράγμα.
4: Λάμπα.
3: Φυτό.
4: Λεμονιά.
3: Φαγητό.
4: Λουκουμάδες.
3: Ωραία. Πόλη, πόλη.
4: Λισαβόνα.
3: Χώρα. Καντάφι, χώρα. Καντάφι, Καντάφι.
4: Λευκορωσία.
3: Επάγγελμα.
4: Επάγγελμα.
5: Κάνει φορολογικές δηλώσεις.
4: Λαδέμπορος.
5: Λαδέμπορος, πολύ καλό.
3: Ομάδα.
4: Λισαβόνα.
5: Σπόρτινγκ, ναι, το παίρνουμε.
3: Το παίρνουμε.
5: Σπόρτινγκ, Λισαβόνας.
3: Ποτάμια, βουνά. Ποτάμι, ποτάμι, στην Ήπειρο. Επίσης.
4: Το Λάκμο, το βουνό.
5: Πώς.
4: Λάκμος.
3: Λάκμος.
5: Προχώρα παρακάτω. Ψάχνω.
4: Ναι.
3: Τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
5: Λάκμος, ναι.
3: Λάκμος. Φοβερή.
5: Πού το ξέρεις το Λάκμο, ρε
3: εσύ? Εδώ.
4: Μ' αρέσουν τα βουνά και λίμνες.
5: Έλα, ρε εσύ. Λάκμος. Τμήμα της οροσειράς της Πίνδου.
3: Α, τι ωραία.
5: Και ντροπή σου, Χρήστο. Γιατί βρίσκεται στα όρια των ομών Τρικάλων και Ιωαννίνων.
3: Λάκμος, ε.
5: Λάκμος.
3: Πώς το λέμε αλλιώς εμείς? Γιατί ξέρεις, καμιά φορά τα αλλάζουμε τα ονόματα.
5: Λάκμος, ας πούμε,
3: υπάρχει
5: πολύ σωστό.
3: Ένα βουνό για οτόμαρο, το λέμε Ολίτσκα. Ξέρεις, ανάλογα.
5: Λίτσκα.
3: Ολίτσκα.
5: Τι Κροάτες είστε.
3: Ολίτσκα. Ολίτσκα, πάμε στην Ολίτσκα.

0: Δρόμος 89,8 και εντάξει, οι δηλώσεις της βουλευτίνας, την γερουσιαστή της Παραγουάης.
1: Την Παραγουάη. Τι κόλμα έχει φάει αυτή.
0: Η Αμαρίγια, Σελέστη Αμαρίγια, μετά τον αποκλεισμό της χώρας της από τη Γαλλία, είναι απαράδεκτες εναντίον του Εμπαπέ.
1: Με σχερά λόγια. Άκουσα, ναι.
0: Το θηρίο του λέει δεν έχει μάθει και να. Το θηρίο του δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρίδες. Και το πιο μορφωμένο.
1: Τι έχουν οι καρίδες
0: που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Άκου τη δήλωση.
1: Ναι, ρε, δεν υπάρχει τύπισσα τώρα. Τι φασίστο είναι αυτή.
0: Ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος που προσποιείται το Γάλλο, αγανακτισμένος νεόπλουτος αλαζόνας και άσχημος. Ήταν ευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως η ομάδα του. Δεν κατάφερα να σκοράρουν ένα γκολ.
1: Καλά, ρούφα τώρα πες της. Άντε γεια.
0: Μην μιλάς καθόλου.
1: Πες. Άντε γεια.
0: Λοιπόν, εντάξει, φοβερό είναι αυτό που γράφει το Βατράχη για τον Αντώνη Σαμαρά. Και λέει, Σαμαράς, όνειρό μου να ολοκληρώσω το δωρεάν Wi-Fi. Καταπληκτικό.
1: Καλά, όντως.
0: Γι' αυτό θα επανέρθω.
1: Το χρωστάει το δωρεάν WiFi.
0: Το χρωστάει.
1: Για να λέμε την αλήθεια, το χρωστάει. Έφυγε και δωρεάν WiFi. Δεν βρήκαμε. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να επιστρέψει και να μας το φέρει.
0: Πολύ δυνατό.
1: Λοιπόν, να σας πω πως ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Έχει ξεκινήσει από τις 16 Ιουνίου, θα πάει μέχρι τις 24 Ιουλίου. Φυσικά ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος έχει γίνει ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Είναι για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Έτσι και εμείς εδώ κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα τυχερό ακροατή που κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε ένα SMS στο 54301, γράφετε δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι, χρέωση συμμετοχής 34 λεπτά ένα SMS.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο το πλανήτη.
21: Okay.
20: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 37 είναι η ώρα. Ώρα για προβληματισμό.
1: Όπα.
0: Λείπει η Κατερίνα, γι' αυτό αναλαμβάνω εγώ
1: τον πρώτο προβληματισμό, Γιάννη. Για πάρε πάνω στην κατάσταση.
0: Ο Δημήτρης στέλνει τον προβληματισμό. Λέει ότι με την φίλη του, με το κορίτσι του μάλλον.
1: Α, έχει κορίτσι.
0: Ναι, έχει κορίτσι ο Δημήτρης.
1: Αρχικά συγχαρητήρια το πούμε.
0: Ο Δημήτρης μπορεί να έχει ένα κορίτσι που γνωρίστηκαν έτσι πολύ ρομαντικά.
1: Ωραίο.
0: Και όταν γνωρίστηκαν μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Λέει.
1: Ποιότητα.
0: Ναι. Γνωρίστηκαν σε μια βιβλιοθήκη.
1: Ωραίο.
0: Αυτό τους ένωσε το διάβασμα.
1: Έκανε ένα τον άλλον.
0: Μέσα στη βιβλιοθήκη.
1: Ναι.
0: Κλασικό.
1: Ναι.
0: Ήταν λοιπόν σε μια σχολή, διαβάζαν στη βιβλιοθήκη μέσα.
1: Πολύ ρομαντικό.
0: Γνωρίζονται. Αυτό τους ένωσε η αγάπη για τα βιβλία κλπ. Έτσι κάνουν μια σχέση. Διαπιστώνει όμως τώρα ότι η φίλη του διαβάζει συνέχεια βιβλία αυτοβελτίωσης.
1: Ωραία, φίλε.
0: Ενώ αυτός είναι της λογοτεχνίας. Της κλασικής λογοτεχνίας. Ακριβώς αυτό αναφέρει. Κλασικής λογοτεχνίας, ιστορίας. Διαβάζει τέτοιου στυλ. Και μέχρι και επιστημονικά βιβλία. Δεν μπορεί αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης.
1: Ούτε εγώ αρέσει, τα μπορώ αυτά.
0: Η φίλη του είναι φανατική με αυτά, διαβάζει μόνο αυτά. Και πάνε λοιπόν τώρα που έχουν ξεκινήσει και πηγαίνουν παραλία. Και αυτή είναι με ένα
1: εκεί,
0: βιβλίο.
1: Πώς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Πώς να γίνεις πλούσιος.
0: Να φαίνεται αυτό, μπράβο, ναι.
1: Και έχουν, βάλε να το στο γεύσκι να σου βγάλω φωτογραφία.
0: Τι να πω, έχει αρχίσει και ξενερώνει τώρα. Το λέει και έχουν αρχίσει οι προστριβές.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί που τα διαβάζουν αυτά τα βιβλία και κολλάνε με αυτά. Καλά να πούμε ότι αυτοί που γράφουν αυτά τα βιβλία, ειδικά οι αυτοί που έχουν πετύχει, βγάζουν εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Δεν μιλάω για τους Έλληνες, γιατί υπάρχουν και Έλληνες που βγάζουν. Και αυτοί βγάζουν, αλλά αυτοί που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, πάρα πολλά λεφτά. Αυτοί που τα διαβάζουν αυτά τα βιβλία, δεν είναι ότι απλά το διαβάζουν και το κρατάνε για τον εαυτό τους. Μετά θα σε πιάσουν και στον πύρι-πύρι. Μετά θα αρχίσουν να θέλουν να αυτοβελτιώσουν και σένα που δεν διάβασες το βιβλίο για να αυτοβελτιωθείς. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει spread, σου λέει, να το διαδώσεις παντού και αρχίζει και σου.
0: Και άμα βελτιώνεσαι, Γιάννη, πραγματικά.
1: Αν όντω.
0: Έχει διαβάσει κανένα. Πώς βελτιώνεσαι, Γιάννη.
1: Λες.
0: Γι' αυτό έχουμε μείνει κουμπούρες.
1: Δεν θα έχουμε μείνει έτσι για να πρέπει να αυτοβελτιωθούμε. Ξέρω εγώ, ρε γαμώτο. Εντάξει, έχουν ένα μοτίβο. Τα έχω ξαναπεί τώρα αυτά. Ξύπνα 4 η ώρα το πρωί. Πέσε και κάνε 50 push-ups, βγες και τρέχα στη γειτονιά, κάνε νερό με κρύο μπάνιο, παρετήσου από τη δουλειά σου και πήγαινε βρες μια καλύτερη και τέτοια πράγματα.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο αφοριστικός, αλλά καλό είναι να υπάρχει μια ποικιλία, δηλαδή βλέπω εδώ το κορίτσι του Δημήτρη διαβάζει μόνο αυτά. Αυτό δεν είναι οκ. Okay. Πρέπει λίγο να υπάρχει και εδώ και στην παραλία κιόλας.
1: Πόσο να
0: βελτιωθείς. Πόσο να βελτιωθείς.
1: Πού να φτάσεις. Πώς να ακολουθήσει ο Μιτσάρας μετά από πίσω, ρε
0: παιδί μου. Δημήτρη, τραβάς.
1: Παρ' όλα αυτά, αν έχετε να προτείνετε κάποιο καλό βιβλίο έτσι αυτοβελτίωσης, ναι. Δηλαδή ρε παιδί μου, αν πρέπει να διαβάσουμε ένα βιβλίο τέτοιο, πείτε μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας αν θέλετε στο Viber 6987-898-898, γιατί τα κοροϊδεύουμε εμείς λιγάκι αυτά, αλλά θέλουμε και ένα καλό.
0: Και γενικότερα κάνα ωραίο βιβλίο για καλοκαίρι, έτσι. Μια ωραία πρόταση.
1: Αυτό είναι μας. Πρέπει να κάνουμε κανένα τέτοιο αφιέρωμα.
0: Άκουσες ο Χάλατ που αγόρασε ένα βιβλίο τυπωμένο το 1594. Είναι από τα παλαιότερα στη Σκανδιναβία.
1: Για ένα τέτοιο αφιέρωμα.
0: Άκουσες ο Χάλατ που αγόρασε ένα βιβλίο τυπωμένο το 1594.

0: Ναι, ναι,
1: ναι. Το ξεκίνησε προχθές αυτό το διαγωνισμό.
0: Τέλειο αυτό.
1: Σου λέει: όποια τάξη διαβάσει τα περισσότερα βιβλία θα παίξει με την Εθνική Νορβηγία. Τρομερό κίνητρο. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει χαμός.
0: Με τόσο διάβασμα. Με τόσο διάβασμα, βέβαια, τι μπάλα πάω να παίξει μετά. Θα έχουν γίνει.
1: Θα φάνε 100-0 θα είναι το σκορ.
0: Βράγκα, είναι ο προπόνηση όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο. Έχουμε διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη στο θέατρο Πέτρας. Είναι την Τρίτη που μας έρχεται, την Τρίτη 14 Ιουλίου. Ανατρεπτική αυτή κωμωδία του Αριστοφάνη. Οι γυναίκες στην εξουσία, έτσι, Εκκλησιάζουσες. Με ένα πολύ ωραίο cast. Τον Βλέπηρο παίζει ο Χρήστος Χάτζη Παναγιώτης, προσπαθώντας να ξεπεράσει έτσι μια ερμηνεία που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό των θεατών. Ποιος είχε παίξει το Βλέπηρο με αδιανόητη επιτυχία, Χρήστο?
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Βλέπηρος,
1: Βλέπηρος
0: που έχει μείνει στην ιστορία.
1: Ο Διαμαντόπουλος.
0: Κοντά είσαι.
1: Ο
0: Γιάννης Κορδόνης. Τι γελάζε, δεν έχω παίξει Βλέπηρο, δεν θυμάσαι.
1: Έχει δίκιο.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Εσύ είσαι ο Βλέπηρο.
0: Γελάει, ρε παιδιά. Ακούρε. 2-11-18-91-8-9-8. Πάρτε, είναι υπέροχη η παράσταση. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης και πολύ πολύ ακόμη.
1: Η άνοδος των γυναικών, έτσι, στην πολιτική εξουσία.
0: Εξουσία.
1: Ένα σχόλιο πολύ δυνατό από τον Αριστοφάνη.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. 7 και 47 η ώρα. Τρία τραγούδια στη σειρά, mm-hmm. Τζόνι. Θα παίξουμε με τη φίλη μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας. Δεν,
4: σε εσάς μιλάμε. Πώς λένε στα αθλητικά ραδιόφωνα. Έλα φίλε μου, εσύ είσαι.
3: Να πούμε ότι τις εκκλησιάζουσες.
4: Βέβαια.
3: Θα διεκδικήσει θέση η φίλη μας, ο φίλος μας που σε λίγο θα βγει στον αέρα για να παίξει. Είναι μια κωμωδία του Αριστοφάνη που είναι γνωστή και για κάτι ακόμη.
4: Για
3: τη μεγαλύτερη σύνθετη λέξη που υπάρχει, έτσι. Αυτή την ελληνική λέξη που λέγαμε και προχθές.
4: Άκουλο, λάργο, περίστερο, τέτοιο, το θυμάμαι.
3: Λοπάδοτε, μάχος, ελάχο, γαλαίο, κρανίο, λείψο, δάνο, ρήμο, ποτρίμα, τίση, κλειβίο, καραβό, μέλητο, κατακεχημένο, κλειό, πέτια, τα λοιπά. Και έχει άλλες τρεις γραμμές ακόμη. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομα σας.
5: Κατερίνα λέγουμε.
3: Κατερίνα, μας τι κάνεις, καλά?
5: Παιδιά, είμαι λίγο προβληματισμένη αυτή τη στιγμή. Ήμουνα καλά, αλλά τώρα προβληματίστηκα.
4: Γιατί
3: προβληματίστηκες? Με τη λέξη?
5: Όχι με τη λέξη.
4: Με τι?
5: Γιατί περπάταρα εδώ στο δρόμο.
4: Mm-hmm. Ναι.
5: Και ήταν ένας κυριούλη, δεν τον ήξερα. Και το βλέπω με το μπουκαμισάκι του και αυτά, μπαίνει στο αμάξι, του φωνάζει η μαμά του προφανώς από τον μπαλκόνι, ναι. Καλό δρόμο και τέτοια, του λέω διακοπούλες, μου λέει επιτέλους. Και έχει τώρα μία ώρα και είναι στα μάξι και το κοιτάει και δεν παίρνει μπρος.
4: Όχι ρε το φουκαρά.
3: Ο γείτονας.
4: Ο γείτονας.
5: Όχι, ξένος είναι εδώ πέρα, γιατί πάω σε μια δουλειά. Ναι. Και γυρνάω γύρω-γύρω, λέω ρε φίλε, θα φύγει. Και λέω εγώ τον κατέμιασα. Αναφορέθηκα.
4: Πες αλήθεια, Κατερίνα, όταν είπε ότι φεύγει διακοπές, σκέφτηκες από μέσα σου, ρε τον άτιμο. Φεύγει διακοπές, ενώ εγώ εδώ ακόμα.
3: Και πάει μίζα.
5: Γιατί το είπα πολύ γρήγορα και δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι.
4: Έπιασε όμως.
5: Και λέω τώρα θα με κοιτάει και θα βρίσκω.
4: Θα λέει αμεγλωσόφαγε η άτιμη.
3: Είναι ακόμα εκεί ο φίλος μας. Είναι ακόμα εκεί, έτσι.
4: Πω, ό,τι χειρότερο να ξεκινάς για διακοπές και να πάτε σε αυτό το πράγμα τώρα. Άσε που μπορεί να είσαι κανένα καράβι να προλάβεις.
5: Έχει ένα πολύ παλιό αμάξι, ίσως να μην έφτερα κι εγώ. Να έπρεπε να το έχει δει πιο νωρίς.
3: Μακάρι να τα καταφέρει ο φίλος μας και να πάει διακοπές.
4: Εντάξει, το ότι σε προβλημάτισε και σε στεναχώρησε όμως δείχνει ότι είσαι άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος, Σκάι. Οπότε εντάξει.
3: Είναι πολύ καλό αυτό.
4: Συγχωρείσαι.
5: Κρίμα.
3: Και θα πας μάλιστα και στις εκκλησιάζουσες, εάν καταφέρεις να βρεις τη λέξη που συνδέει τα τρία τραγούδια που ακολουθούν.

0: Έλα, πάμε, παιδιά, δυνατά.
1: Πάμε, πάμε λοιπόν, δυνατά.
2: Συγχαρητήρια.
1: Πάμε
2: συγχαρητήρια.
1: Δυνατά. Πάμε να σπρώξουμε το αυτοκίνητο του φίλου να καταφέρει να φύγει. Ένα σπρωξηματάκι.
2: Γιάννη, την έλεγε στη λέξη αυτή ως βλέπειρος.
1: Δεν την έλεγα εγώ, την έλεγε ο χορός όλοι μαζί.

0: Δρόμος 89,8 και να μείνουμε λίγο στο Χάλαντ.
1: Όπου τώρα διάβαζα ότι εκτός από την Κατερίνα έχει χτυπήσει ίωση, λέει, την Εθνική Νορβηγίας.
0: Άντε ρε.
1: Έτσι, έτσι διάβαζα τώρα εδώ. Ίωση χτύπησε την Εθνική Νορβηγίας. Έχουν ανεβάσει αρκετοί παίχτες πυρετό και έχουν συμπτώματα γρίπης και μερικοί δεν κατάφεραν καν να κάνουν προπόνηση. Και υπάρχει ανησυχία φυσικά για το παιχνίδι με την Αγγλία, το οποίο είναι το.
0: Πότε είναι?
1: Σάββατο. Κυριακή πιάνει, 12 ώρα. Σάββατο ξημερώματα.
0: Μάλιστα. 12 με το που.
1: Με το που αλλάξει η ώρα. Ναι, ναι. Το λέει Κυριακή εδώ, 12 η ώρα το βράδυ. Είναι Σάββατο βράδυ, τέλος πάντων. Σάββατο μεσάνυχτα.
0: Είναι 12 η ώρα, εντάξει, είναι η ώρα
1: που. Προλαβαίνουν να στρώσουν μέχρι τότε.
0: Περαστικά, κοίτα να δεις. Γαστρεντερίδα.
1: Αρρωσταίνουν και η γαστρεντερίδα παίζει πάρα πολύ. Ναι. Γαστρεντερίδα παίζει πάρα πολύ. Αυτοί βέβαια έχουν άλλα συμπτώματα, λέει εδώ. Αλλά αρρωσταίνουν και οι Vikings, φίλε.
0: Οι οποίοι είναι έτοιμοι, λέει, για μεγάλη έκπληξη. Τώρα βέβαια στα στοιχήματα παίζονται, άλλαξαν τα πράγματα.
1: Δεν είναι όπως ήταν, δεν είναι τόσο outsider όσο ήταν. Είναι φαβορή η Αγγλία, αλλά...
0: Η Γαλλία είναι, η Γαλλία.
1: Αφού η Νορβηγία παίζει
0: με την. Α, λες για το μεταξύ του παιχνίδι.
1: Εγώ λέω για το μεταξύ
0: του. Για το ποιο θα σηκώσει, ναι.
1: Έχει ανέβει η Νορβηγία, βέβαια έχει ανέβει.
0: Η Γαλλία πρέπει να είναι.
1: Η Γαλλία είναι πρώτο φαβορή.
0: Δεύτερη Ισπανία είναι, πρέπει να είναι.
1: Νομίζω είναι δεύτερη Ισπανία και ακολουθεί. Ή δεύτερη Αργεντινή. Παίζουν κοντά αναλόγω με τη σχηματική.
0: Ανέβηκε η Αργεντινή, γιατί.
1: Ανέβηκε. Μετά την πρόκληση αυτή ανέβηκε.
0: Ναι, στου 32 ήταν πιο χαμηλά, ναι.
1: Αλλά πλέον και την Νορβηγία που στην αρχή δεν την πίστευε κανένα, τώρα έχει μπει στο παιχνίδι.
0: Σου έχω πει ότι έχω παίξει Μαρόκο.
1: Έχει παίξει Μαρόκο. Ναι.
0: Μεταξύ άλλων και Μαρόκο.
1: Έχει παίξει Μαρόκο.
0: Έχω παίξει σχεδόν όλα, λέει. Σου παίξει όλε τι μαρκέ.
1: Κάπου θα σου κάτσει.
0: Οπότε κάπου
1: θα σου κάτσει. Δεν μπορεί.
0: Κάθε φορά, λέει, που ο Χάλαντ παίζει με την Νορβηγία, υποβάλλει ένα συγκεκριμένο αίτημα στην Ομοσπονδία. Πέρα από το Χάλαντ, θέλει να γράφει και μπρότ.
1: Ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτό.
0: Στην πλάτη τη φανέλα.
1: Έρλινγκ δεν το λένε.
0: Ναι, είναι το.
1: Τι έχει μεσαίο.
0: Επίθετο τη μητέρα του.
1: Α.
0: Είναι το επώνυμο της μητέρας του.
1: Α, δεν είχα καταλάβει.
0: Μαρίτα λέγεται στο μικρό η μητέρα του. Είναι αθλήτρια της Νορβηγίας στο έπταθλο και πρωταθλήτρια μάλιστα.
1: Σόπα.
0: Αναφέρει συχνά για την αγάπη που έχει προς τη μητέρα του, επίσης την αγάπη που έχει αυτή για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει ότι την αγάπη τη μεγάλη για το ποδόσφαιρο το μετέδωσε βασικά ο πατέρας του, αλλά από τη μητέρα του πήρε άλλα στοιχεία. Την αγάπη του, λέει, για το διάβασμα, για την ίδια τη ζωή. Την επενδύει συνέχεια, ναι, και θέλει να την τιμήσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα είναι το επώνυμο της μητέρας του στη φανέλα.
0: Ναι, μιλάει για την πειθαρχία, τη δύναμη, την εξαιρετική αθλητική ικανότητα που τον κάνουν τόσο killer. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει πάρει, λέει, από τη μητέρα του. Γι' αυτό, λέει, θέλει να αναφέρεται και αυτή.
1: Ωραίος.
0: Πολύ δυνατός.
1: Ωραίος ο παίκτης. Λοιπόν, καλοκαιράκι, διακοπούλες θέλετε. Ο δρόμος 89,8 είναι εδώ για εσάς. Σε στέλνει για τρεις μέρες στη μαγευτική Νάξο να απολαύσει εκεί τις ατελείωτες χρυσαφένιες παραλίες, τα γραφικά σοκάκια της χώρας, τις μοναδικές γεύσεις του νησιού. Είναι για δύο άτομα στο Plaza Beach Hotel με θέα την παραλία της Πλάκας. Δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια βεβαίως. Οπότε αν θέλεις να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε στο 54301 τη λέξη δρόμος, σας ένα κενό, το ονοματεπώνυμό και τη λέξη Νάξος. Αύριο Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή της Ράνιας ακριβώς μετά από εμάς.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
11: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν, 89,8, 8 και 1. Είναι η δεύτερη ώρα, Γιάννη.
2: Είναι η δεύτερη ώρα, Χριστό. Καλημέρα να πούμε σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: 9 Ιουλίου. Για πες κάτι, σε βλέπω εκεί, θες να...
1: Χωρίς την Κατερίνα να πούμε σήμερα, να ψηφιστούμε για άλλη μια φορά περαστικά. Είπαμε και για την Εθνική Νορβηγία, περαστικά και σε όλη την ομάδα.
2: Περαστικά στους Νορβηγούς.
1: Άρα για από την Κατερίνα είναι. Πώς κόλλησαν. Ή κόλλησε η Κατερίνα από τους Νορβηγούς.
2: Αχ, εδώ τώρα πρέπει να το ψάξουμε το θέμα. Ποιος φταίει για την κατάσταση αυτή. Ναι. Χωρίς να είμαστε παρτάκιδες, ας ευχηθούμε να την γλιτώσουμε εμείς από όλο αυτό.
1: Εάν...
2: Δεν φταίει η Νορβηγή, δεν φταίει η Κατερίνα.
1: Πάντως, εάν έρθει εδώ η Κατερίνα, με μασκούλα παρακαλώ.
2: Το ίδιο και η Νορβηγή.
1: Και η Νορβηγή βγάλει ο τρόπος.
2: Οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Με μάσκα, παιδιά.
1: Ήθελα να πω για, για τον μπιφ μεταξύ FIFA και UEFA.
2: FIFA, UEFA.
1: Χαμός γίνεται. Έβγαλε ανακοίνωση η UEFA που τα ρίχνει στην FIFA για την απόφαση της αναστολής της απόφασης
2: για τον
1: της
2: Αμερικάνο,
1: τιμωρίας
2: τον Μπαλογκάν.
1: Του Μπαλογκάν, έτσι, που είχε φάει την κόκκινη κάρτα και δεν έπρεπε να παίξει στο παιχνίδι
2: με το Βέλγιο.
1: Τελικά έγινε ανέρεση της αυτής της τιμωρίας. Έπαιξε πρωτοφανής αυτή έτσι, η απόφαση που πήρε η FIFA. Δεν έχει ξαναγίνει. Παραβίασε όλους τους κανονισμούς. Και φυσικά μετά από την παρέμβαση, να θυμίσουμε, του Προέδρου της Αμερικής, του Τραμπ.
2: Καλά παρέμβαση
1: προς τη FIFA.
2: Και εσύ, ένα τηλέφωνο πήρε ο άνθρωπος.
1: Ένα τηλέφωνο,
2: ένα και τηλέφωνο λέει, πήρε. Δεν ήταν και παρέμβαση.
1: Και λέει, δεν τον πάτησε καν, λέει. Πέσαν και οι δύο κατά λάθος.
2: Εντάξει.
1: Αυτό δεν σου θυμίζει.
2: Δεν ήταν καν φάουλ, είπε.
1: Ποιος το είχε κάνει αυτό? Το είχε κάνει ο Πατακός στην Λεωφόρο. Το θυμάσαι? Ο Πατακός παρακολουθούσε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού,
2: ναι,
1: και καθόταν εκεί στα επίσημα.
2: Ναι.
1: Τότε επί Χούντας.
2: Ναι, ναι.
1: Και παρακολουθούσε το παιχνίδι, οπότε σε μια φάση σταμάτησε τον αγώνα και είπε ότι δεν αλλάξει την
2: αλήθεια.
1: Απόφαση. Είχε πει στους παίχτες να παίζουν καλύτερα.
2: Άντε ρε.
1: Ναι, κάτι, τους είχε κάνει τέτοιο. Τους μάζεψε όλους. Ελάτε εδώ, λέει. Στα...
2: Παίξτε λίγο μπαλίτσα.
1: Παίξτε έτσι, έτσι. Αυτή η απόφαση που είναι, τους έδωσε οδηγίες πώς θα παίξουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Ορίστε.
1: Λοιπόν, και...
2: Δεν είναι κάποιο πολιτικό σου σχόλιο, φαντάζομαι αυτό. Θες να παρομοιάσεις τώρα τον Τραμπ με.
1: Η απόφαση πάντως θυμίζει τέτοιο, να πούμε. Τώρα για την. Διαβάζω εδώ η ανακοίνωση. Πάθος είναι πάρα πολύ σκληρή. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο, λέει, είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο, επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη. Καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες, μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και ειδικά όταν πρόκειται για το παγκόσμιο κύπελλο, μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, είπε η UEFA.
2: Και μέσα στη FIFA, εγώ άκουσα ότι υπήρχαν αντιδράσεις κατά του Ινφαντίνο, ήταν και κάποιοι που σκεφτόντουσαν μήπως κάνουν, ξέρεις, τύπο αντάρτικο και του πούνε παρετήσου, τι είναι αυτά, μας γελιοποίησες και τέτοια πράγματα.
1: Και τους λέει ο Ιφαντίνο, ωραία, ελάτε στη θέση μου.
2: Πάρτε εσείς τηλέφωνο, μιλήστε εσείς.
1: Πάρτε τον εσείς.
2: Μιλήστε εσείς. Ναι,
1: ναι.
2: Μιλήστε εσείς.
1: Έξω από τον χώρο, ξέρω κι εγώ.
2: Όταν ξαναχτυπήσετε, σας το δώσω. Κατάλαβες, έτσι είναι αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσεις στον Κηφισό. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι και το Εγάλεο. Είναι λίγο ζόρικα εκεί τα πράγματα. Στην άνοδο κάπως καλύτερα. Το μποτιλιάρισμα περιορίζεται από Σεπόλια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις γύρω στο 10 με 4 στην Αττική Οδό. Από Φιλής προς Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Έχει θεματάκια η κάθοδος της Λεωφόρου Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής προς την Εθνική Άμυνα. Η Βασιλή Σοφία προς το κέντρο της Αθήνας, η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού εκεί από την Καλυθέα προς το κέντρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Φυσικά δεν ξεχνάω ποτέ να αναφέρω τη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο που είναι μποτιλιαρισμένη.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις σήμερα στην Αττική που θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημεριανές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 8 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας εδώ στον δρόμο 89,8.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον άνθρωπό μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα, όπου σήμερα ήταν μια μουντιαλική συζήτηση εκεί το πρωί. Όλοι λέγαμε πώς μας φάνηκε η πρώτη μέρα χωρίς αγώνα. Έτσι είχαμε ξεκινήσει και πηγαίναμε καθημερινά μέχρι χτες που υπήρξε αυτό το break.
0: Από τις 11 Ιουνίου
1: φτάσαμε χθες να είναι η πρώτη μέρα που δεν είχαμε κάποιο αγώνα.
0: Πώς
1: λέγαμε
0: πέρασαν
1: λοιπόν
0: ημέρες,
1: διάφορα. Πώς πέρασαν οι μέρες, έλατε. Έγινε κουβέντα για την Αργεντινή, τη μεγάλη ανατροπή με την Αίγυπτο. Ότι παρόλη τη μεγάλη πρόκριση φάνηκε ότι η Αργεντινή έχει θέματα, ειδικά στην άμυνα, ότι έχει προβλήματα. Πώς θα προορευτεί.
0: Δεν ήταν καλή η Αργεντινή.
1: Δεν ήταν καλή.
0: Αλλά φτάνει ένα δεκάλεπτο για να αλλάξει τα πάντα. Έχει τεράστιες προσωπικότητες και βέβαια έχει τον Μέση που είναι απίστευτο αυτό που κάνει σε αυτό το παγκόσμιο. Απίστευτο.
1: Και πάνω στην κουβέντα λοιπόν το τι πρέπει να αλλάξει η Αργεντινή ώστε να μπορέσει, όπως είπες και εσύ, να φτάσει στον τελικό και ενδεχομένως να έχουμε μια επανάληψη του προηγούμενου τελικού. Πετάγεται ένας εκεί από τους σταμόνες του καφέ και λέει: πρέπει τώρα και ο προπονητής λίγο, που βλέπει τα πράγματα δεν, να ανακατέψει λιγάκι την τράπουλα. Μία έκφραση που ακούγεται έτσι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και εκεί ο Αλβέρτος βρίσκει ευκαιρία και λέει να ανακατέψει την τράπουλα. Για να σας ρωτήσω, λέει λοιπόν εδώ παιδιά και φίλοι ακροατές του δρόμου 89,8 και γίγαντα Χρήστο Φερεντίνο που το κατέχεις κιόλας στο άθλημα.
0: Τις τράπουλες.
1: Έχουμε, έχουμε παίξει και την μποκίτσα μας μαζί, έχεις κάνει εκεί και τα ρεπορτάζ σου. Πες ότι πάρεις μία τράπουλα.
0: Ναι.
1: Και κάνεις αυτό που είπε και εκεί ο φίλος. Την ανακατέψεις.
0: Mm-hmm.
1: Να αλλάξεις τα πράγματα που χρησιμοποιείται μεταφορικά.
0: Και
1: να ανακατεύω την τράπουλα.
0: Ναι.
1: Όχι. Ανακατεύεις μία τράπουλα.
0: Γιατί στείνε, γίνεται. Υπάρχει κόλπο. Όταν ανακατεύεις, μπορεί να στήσεις.
1: Μπορεί να κάνεις και τα δικά σου. Όχι. Κάνεις ένα απλό τίμιο ανακάτεμα.
0: Okay.
1: Υπάρχουν πιθανότητες. Και αν ναι, πόσες πιστεύεις ότι είναι αυτές μετά το ανακάτεμα, η σειρά των χαρτιών που θα κρατάς. Το ανάποδο. Να μην είναι ίδια με κανένα άλλο ανακάτεμα τράπουλας. Να μην έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά στην ιστορία του σύμπαντος.
0: Να είναι τελείως.
1: Να δημιουργήσει έναν καινούριο συνδυασμό. Να πετύχεις δηλαδή τον ορισμό αυτού που λέμε ανακατεύω την τράπουλα. Να πετύχω κάτι τελείως καινούριο. Πόσες πιθανότητες.
0: 52 χαρτιά είναι.
1: 52 χαρτιά.
0: Άρα λοιπόν οι πιθανότητες όταν τα είναι. Σίγουρα υπάρχει. Μεγάλη πιθανότητα. Υπάρχει μάλλον πιθανότητα, ας πούμε, μεγάλη, να βγει κάτι καινούριο.
1: Να βγει κάτι καινούριο.
0: Μια καινούργια σειρά.
1: Κάτι τελείως πρωτοποριακό.
0: Αλλά
1: βέβαια.
0: Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει για πάντα.
1: Η πιθανότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει να σου τώρα μια τράπουλα. Στη δίνω την ανακατεύει.
0: Okay.
1: Η πιθανότητα. Ο συνδυασμός που θα υπάρξει να
0: βγει κάτι καινούριο. Να μην έχει ξαναβγεί. Ναι, ναι.
1: Αγγίζει
0: ναι.
1: το 100%. Είναι γύρω στο 99, ο Δημήτρης το ξέρει, το κεφάλι, γύρω στο 99,9%. Διότι οι συνδυασμοί που μπορούν να προκύψουν με τα 52 αυτά χαρτιά στη σειρά που θα είναι περισσότεροι από όσα άτομα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γη. Είναι περισσότερο από τον παγκόσμιο πληθυσμό. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 8-9 δισεκατομμύρια συνδυασμούς
0: δηλαδή
1: που μπορεί να προκύψουν.
0: 9 με 10 δισεκατομμύρια πιθανότητες συνδυασμών. Έτσι.
1: Άρα, κατά σχεδόν απόλυτη πιθανότητα, αυτό που θα δημιουργήσεις ανακατεύοντας την τράπουλα θα είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και θα το βλέπεις για πρώτη μα πρώτη
0: σκέψου.
1: Φορά.
0: Αυτοί που παίζαν τον εδώ παπά, εκεί παπά, τι τεράστιοι επιστήμονες ήταν δηλαδή.
1: Επιστήμονες.
0: Εδώ παπά, εκεί παπά.
1: Έχω χάσει λεφτά από παπά.
0: Ναι, είσαι θύμα.
1: Έχω χάσει λεφτά από παπά, ρε φίλε.
0: Κάτω
1: στο μοναστηράκι, φοιτητή τότε.
0: Ναι. Υπήρχαν ακόμη.
1: Τα είχα χάσει.
0: Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει ήταν αυτά.
1: Ναι, έχω χάσει λεφτά και από παπά.
0: Υπέροχη.
1: Λοιπόν,
0: να παίξουμε ένα letter game. Όπου έρχεται letter game, δυνατό τζόνα, ρε.
1: Έχουμε πολύ ωραίο δώρο.
0: Έχουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ούζου.
1: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία συλλογή. Μπορείτε να διαλέξετε όποιο σα αρέσει και όποιο σα ταιριάζει. Τα βλέπετε και στο site ούζου.gr. Πάρτε τηλέφωνο λοιπόν στο
0: 2118 91 898.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και 16. Πάμε για Letter Game.
2: Πριν πάμε στο Letter Game, να πούμε, επειδή μας έστειλαν και εδώ κάποιοι ακροατές μήνυμα, ότι όσοι είστε στον Κηφισό και βλέπετε
1: ένα καπνό
2: από φωτιά, είναι από από ένα εργοστάσιο στα περιοχή του Ασπροπύργου. Ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή των οδών, λέει, Μεγαρίδος και Χίου. Όχι εργοστάσιο, κατάστημα ανταλλακτικών, τέλος πάντων, αυτά τα σκράπ που έχουν είναι εκεί.
1: Από το πρωί είναι.
2: Είναι από το πρωί, έχουν πάει 32.
1: Μεγαλώνει, βλέπω.
2: Είναι στο σημείο, λέει, 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Άρα στον Ασπρόπυργο, για να ξέρετε, όσοι κινηθείτε προς τα γη.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Ραχίλ.
1: Ραχίλ.
2: Ραχίλ.
1: Πολύ ωραία. Ραχίλ, με τι ασχολείσαι?
3: Λοιπόν, είμαι γραμματέα σε μια διαφημιστική εταιρεία και καθηγήτρια γαλλικών.
1: Α, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux?
2: Tu veux bien?
1: Voulez-vous?
3: Είπε και η Κατερίνα σήμερα.
1: Ναι, θα αναλάβουμε εμείς τα γαλλικά.
2: Για Μπουσελέ, Ματίας Λεσόρ, Φουρνιέ.
1: Voulez-vous manger avec moi?
2: Εμπαπέ,
3: ce soir.
1: Λοιπόν, ωραία. Να παίξουμε. Ζουέ.
2: Πώς τη βλέπετε την πορεία της Γαλλίας μέχρι τώρα στο Μουντιάλ?
3: Δεν παρακολουθώ Μουντιάλ, μου αρέσει το μπάσκετ περισσότερο.
2: Πήραμε τον Γιαμπουσέλε, που τον φωνάζουμε Γιαμπουσέλε όμως, αλλά είναι Γάλλος. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός, Γιαμπουσέλε.
1: Στην εθνική Γαλλίας παίζει και αυτός ο φοβερός παίχτης, ο Λίσε.
2: Ο Λίσε, βέβαια.
1: Ο οποίος είναι ο μόνος στον παγκόσμιο που φοράει παπούτσια από προηγούμενα Μουντιάλ.
2: Α, ναι.
1: Ναι, δεν έχει μπει στο τρίπ που βάζουν όλα τα καινούργια, τα περίεργα αυτά τα ροζέ.
2: Έχουμε
1: βάζει
2: πίξη.
1: Κλασικά παλιά αθλητικά.
2: Άρχοντας.
1: Είναι ο μόνος.
2: Δεν έχει να πάρει καινούργια.
1: Όχι.
2: Καράς,
1: πολύ κατοπερίεργος είναι αυτός. Απλώς το κάνει.
2: Είναι έτσι. Vintage. Ναι,
1: είναι vintage. Μπράβο, είναι vintage. Αγαπημένη μας Ραχίλ, θα παίξουμε με το γράμμα ρο.
2: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε. Ζώο.
3: Ρακού.
1: Όνομα.
3: Ραχίλ.
1: Πράγμα.
3: Ρακέτα.
1: Φυτό.
3: Ροδακινιά.
2: Ωραίο.
1: Φαγητό.
3: Ραδίκια.
1: Πόλη.
3: Πόλη Ρέθυμνο.
1: Χώρα.
3: Ρουμανία.
1: Επάγγελμα.
3: Ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Ρεάλ.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Τελευταίο.
3: Ρήνο.
1: Είσαι φοβερή.
2: Πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ καλή.
1: Χωρίς βοήθεια, ξεκάθαρες απαντήσεις, ταχύτατες. Είσαι φοβερή.
2: Πώς είναι το μπράβο στα γαλλικά?
1: Μπράβο.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για παράδεισο και κόλαση.
1: Για δώσε ρε παίχτη.
0: Η Ιουλία μας στέλνει το εξής.
1: Είναι ο μήνας της, να πούμε.
0: Ναι, είναι ο μήνας της.
1: Α, επίσης σήμερα, φίλε, συγγνώμη, γιατί λένε ότι δεν είναι κάθε μέρα. Σήμερα όμως ο μήνας έχει 9.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευκαιρία αυτή.
0: Δηλαδή.
1: Δεν λέμε και ο μήνας έχει 9. Ναι, σήμερα ναι. Έχει 9 ο μήνας.
0: Δηλαδή.
1: Είναι,
0: να είμαστε πιο χαλαροί.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου, είμαστε ξέγνιαστοι, είμαστε χαρούμενοι, ναι. Είμαστε άπλες.
0: Και ο μήνας έχει 9, βέβαια.
1: Στο έχω πει παλιά, σε άξιση πληροφορία, πώς βγήκε αυτό, θυμάσαι.
0: Για πες,
1: το λένε ο μήνας έχει 9. Παλιά, τέτοια μέρα, 9 του μήνα πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Α,
1: οπότε έμπαινε το χρήμα, τότε έμπαινε ο μισθός και λέει, α, και ο μήνας έχει 9, είμαστε ωραίοι.
0: Και τη βγάζαμε μέχρι
1: έχουμε
0: το
1: πληρωθεί.
0: Τέλος. Όχι, και τη βγάζανε και τους έμενε.
1: Έμενε για κάτι στην άκρη.
0: Πέραν και ένα σπιτάκι. Πέραν και ένα ξοχικάκι.
1: Τι λέει η Ιουλία?
0: Πάνω αυτά. Λοιπόν, η Ιουλία λέει: εδώ και καιρό έχω φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ στα social για όταν βαριέμαι, λέει. Μπαίνω κάτω από αναρτήσεις που ξέρω ότι θα γίνει χαμός.
1: Ανάβει
0: και γράφω επίτηδες, λέει, μια προκλητική άποψη. Μέσα σε τέτοιο χρόνο αρχίζουν να μου απαντάνε άγνωστοι, να εκνευρίζονται, να προσπαθούν να με πείσουν ότι έχω άδικο. Εγώ απλά κάθομαι και γελάω. Κάθε φορά που βλέπω πόσο σοβαρά το παίρνουν κάποιοι, δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω. Καμιά φορά νιώθω τύψη και λέω ως εδώ, αλλά συνεχίζω.
1: Σιγά μην νιώθεις τύψη τώρα, Ιουλία. Σιγά μην νιώθεις τύψη.
0: Ατακτούλα.
1: Εντάξει, είναι άθλημα αυτό. Είναι
0: άθλημα, ναι.
1: Καλά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Το να μπεις κάτω από μια ανάρτηση και να πετάξεις το φυτίλι σου και μετά βέβαια. Να κάθεσαι και να παρακολουθείς τι γίνεται, έχει την πλάκα του.
0: Εντάξει, έχει την πλάκα του. Εγώ δεν έχω καμία σημασία γιατί άμα μπεις αυτό το trip.
1: Δεν έχει φτάσει ποτέ κοντά. Εγώ και στι προσφορέ είμαι στο όριο.
0: Τι να φτιάξω ψεύτικο προφίλ.
1: Α, όχι, να μπω σε μανούρα.
0: Α, σε μανούρα, όχι.
1: Να απαντήσω σε τύπου σαν την Ιουλία, α πούμε.
0: Που σου
1: γράφω
0: σε σένα.
1: Και αλλού. Μπαίνω να διαβάσω μια είδηση, ρε παιδί μου. Και γράφει άλλο από κάτω.
0: Όχι, δεν
1: ναι, αυτό
0: αν
1: πρέπει
0: αρχίσεις,
1: να
0: δεν βγάζει άκρη.
1: Εννοείται ότι πρέπει να μην απαντήσει, αλλά μερικέ φορέ είναι λίγο δύσκολο.
0: Α
1: πούμε τώρα, ξέρει που γίνεται ο χαμό με σχόλια και.
0: Όχι, όχι.
1: Σε οποιοδήποτε post έχει είδηση γύρω από την Οδύσσια του Νόλαν.
0: Α, ναι,
1: γίνεται
0: βέβαια.
1: Γίνεται σφαγή από
0: σφαγή,
1: κάτω.
0: Σφαγή, ναι.
1: Σφαγή,
0: ναι.
1: Τώρα μπορεί να φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη το τι μπορεί να διαβάσει από κάτω.
0: Το μεγάλο beef που είναι, δηλαδή, για το ποιο παίζει τον Αχιλλέα.
1: Έχουν ανοίξει διάφορα beef τώρα, είναι η αλήθεια. Το ένα ήταν
0: για
1: με
0: την
1: τον
0: ωραία Ελένη.
1: Τώρα ξεχάστηκε λιγάκι ο Αχιλλέας,
0: ναι, ναι.
1: Και επικεντρωνόμαστε στην ωραία Ελένη, γιατί τα είχαμε πάρει εμείς οι Ελληναράδες με την επιλογή του Νόλαν για την ωραία Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να τα λέμε, η ηθοποιός που οδηγείται την ωραία Ελένη, Νιουπίτα Νιόγκο,
0: ναι, ναι.
1: Σαν άλλη Ιουλία που λέει κάτσε να ρίξω και εγώ το φυτίλι μου, βγήκε και έκανε και αυτή τώρα λανθασμένη αν με ρωτάς και εκείνη κριτική στον Όμηρο.
0: Και οπα,
1: ναι,
0: τι είπε?
1: Ότι δεν έδινε πολύ χώρο στις γυναίκες του.
0: Αμφισβήτησε Όμηρο.
1: Αμφισβήτησε Όμηρο. Οπότε δεν φαντάζεσαι.
0: Άσε ρε κορίτσι
1: το
0: μου.
1: Τι γίνεται τώρα από κάτω. Δεν φαντάζεσαι το τι γίνεται.
0: Καλά τη στα χώνω τότε. Εντάξει. Και εγώ τη στα χώνω.
1: Δηλαδή, μα κοίτα, και εγώ που ήμουνα μαζί τη.
0: Όχι, ρε φιλέ.
1: Και ήμουνα και με Νόλαν και λέω εννοείται καλή επιλογή.
0: Κάτω τα χέρια από τον Όμηρο, είπαμε.
1: Βγήκε τώρα για αυτή να πει ότι ο Όμηρος δεν έδινε χώρο στις γυναίκες του και. Οπότε γίνεται σφαγή, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι.
0: Να πούμε κάτι ωραίο, Γιάννη, τώρα.
1: Βεβαίως, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα. Έχει 37 χρόνια εμπειρία στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το University of Lancashire με 4 bachelor, 15 master, περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο, όπου προσφέρει διαζώσεις αλλά και υβριδική φίτηση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά. Μέχρι 31 Ιουλίου έχει ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο icps.college στο 210-645-6565.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Όλες τις επιτυχίες.
4: Μακριά.
2: Δρόμος 89,8.
5: Δεν πέσετε.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Δρόμος 89,8.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
9: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
9: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
20: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
21: Green.
20: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
25: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
24: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
26: Ο Γιώργος
0: Θυμός Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
1: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
4: Okay.
3: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8, 8:37 και πάμε πάλι στο Μουντιάλ.
1: Τι έχουμε?
0: Παράπονα, λέει, εκφράζουν πολλοί φίλαθλοι στην Αμερική, στο Μεξικό, στο Καναδά, για το ότι δεν μπορούν να κρατήσουν ως αναμνηστικό την μπάλα, να την πιάσουν. Όταν η μπάλα πηγαίνει στην εξέδρα.
1: Εννοείται την πιάνει. Τι?
0: Δεν μπορεί να την κρατήσει.
1: Αλήθεια λες?
0: Δεν το ήξερες, ε?
1: Είμαι ασύλλογος ότι την κρατάνε.
0: Όχι. Δεν επιτρέπεται. Είναι πολύ αυστηρός ο κανονισμός από τη FIFA.
1: Κοίτα, καλά, τώρα να με βρούνε.
0: Υπάρχουν παντού, λέει, περιμετρικά.
1: Έλα ρε.
0: Μπορεί να την κρατήσει μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα,
1: ναι,
0: να βγάλει μια selfie και αμέσως την παραδώσει. Καταρχάς δεν είναι μια απλή μπάλα. Είναι μια μπάλα κομπιούτερ. Είναι μια μπάλα με αισθητήρες.
1: Σωστό, που θέλει και φόρτιση.
0: Είναι μια πανάκριβη μπάλα. Και δεν επιτρέπεται να την κρατήσεις. Εν τω μεταξύ στην Αμερική είναι έθιμο, είναι έτσι, πώς να το πούμε, καθεστώς, όταν πιάνουν στο ράγκμπι, όταν πιάνουν τις μπάλες, τις κρατάνε και γίνεται πανηγύρι κτλ. Δεν ισχύει αυτό, λοιπόν. Και πολλοί φίλαθλοι λένε ότι έχουμε πληρώσει τόσα λεφτά.
1: Και είμαστε και λόγο, τόσο κολόφαρδοι που από 80.000 κόσμο ήρθε σε εμάς η μπάλα και δεν μπορούμε να την κρατήσουμε.
0: Εν τω μεταξύ, έχω να σου πω ένα φοβερό σκηνικό. Θα σε πάω στο μακρινό 1979. Τότε είχα ζήσει την πρώτη μου μεγάλη ποδοσφαιρική εμπειρία μέσα σε γήπεδο. Μία που θυμάμαι είναι όταν είχα δει Ολυμπιακό Ηρακλή, τον περίφημο τελικό πιτσιρικάς, που είχα πάει με το θείο μου τον Χρήστο. Αυτός με πήγαινε, μεγάλος Ολυμπιακός, αυτός με πήγαινε στο γήπεδο.
1: Σε ποιο γήπεδο έχει γίνει αυτό, ο ΑΚΑ?
0: Καραϊσκάκη. Αλλά εδώ πήγαμε, εδώ θα σε πάω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Λεωφόρο, ναι.
0: 1979, λοιπόν, που έπαιζε η Εθνική Ελλάδος με την τότε Σοβιετική Ένωση.
1: Oh.
0: Ήταν το τελευταίο κρίσιμο παιχνίδι. Αν νικούσαμε, θα πηγαίναμε.
1: Στο Euro του 80.
0: Εθνών.
1: Κύπελλο Εθνών τότε.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: λέγοντα,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που θα γινόταν στην Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε πάει, λοιπόν, επάνω στην εξέδρα. Έχουμε πάει πιτσιρικάδες. Εγώ με τον ξαδερφό μου τον Παναγιώτη. Μας έχει πάει ο θείος μου ο Χρήστος. Πολύ μικρή. Ανεβαίνουμε, λοιπόν. Αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά σε ποιο σημείο καθόμαστε. Εκεί στη Λεωφόρο. Και σε μια φάση. Κάτι, νομίζω ο Γούναρης είχε έπαιζε εδώ, ήταν ο Γούναρης, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, τερματοφύλακας,
1: ναι,
0: ο Γούναρης στην άμυνα, ο Κυράστας, ήταν ο Φυρός, ο Καψής, Λιβαδινός, τρομεροί παίχτες, ο Αρδίζογλου, ο Χρήστος ο Αρδίζογλου, ναι, ο Δελικάρης, ο Μάικ, ο Γαλάκος, Μαύρος, Αναστόπουλος.
1: Α, είχαμε παιχταράδες τότε.
0: Παιχταράδες, ναι, ναι.
1: Είχαμε παιχταράδες.
0: Τον γκολ το είχε βάλει ο Νικολούδης. 1-0 είχαμε νικήσει. Το είχε βάλει ο Νικολούδης τον γκολ. Και έτσι περάσαμε και πήγαμε.
1: Και πήγαμε στο Euro, ναι.
0: Και θυμάμαι, λοιπόν, σε μια φάση φεύγει η μπάλα από το γήπεδο και έρχεται σε εμάς.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ήμασταν κοντά, τέλος πάντων. Και πήγαμε να την πιάσουμε εμείς με τον ξαδερφό μου τον Παναγιώτη και την πιάνει ο διπλανός μας.
1: Oh.
0: Κάνει ένα μπλοζό πραγματικά. Εντάξει, μας την παίρνει μέσα από τα χέρια, ρε φίλε. Το κοιτάζαμε, την πήρε κανονικά.
1: Την πήρε,
0: ναι, ναι, την αγκαλιά. Είχε σφίξει τα αγκαλιά στην μπάλα. Πόσο είχαμε σκάσει, λέγαμε, δεν είναι δυνατόν. Μέσα από τα χέρια μας.
1: Δεν μου λες, απλώθηκε, μπήκε δηλαδή στη δικιά σου.
0: Ναι, στον αέριο χώρο.
1: Αλλιώς έρχονταν σε σένα, δηλαδή, αν δεν έκανε.
0: Πήγαινε προς τον Παναγιώτο, τον ξαδερφό μου.
1: Πήγαινε προς τα εκεί.
0: Αλλά εντάξει, του είχα μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί αυτός έπαιζε και τερματοφύλακα μικρό. Ναι. Και πετάγε το άλλο, ρε φίλε, και την αρπάζει τελευταία στιγμή. Σαν τον Ποζίνια του.
1: Νύχη.
0: Πω, από την πατήσαμε. Μου είχε μείνει τραύμα αυτό από τότε. Ναι, ναι, ευτυχώς πήγαμε μετά στην Ιταλία.
1: Ήταν η πρώτη φορά που πηγαίναμε, νομίζω, έτσι σε μεγάλη τέτοια διοργάνωση.
0: Η πρώτη φορά
1: το πηγαίναμε,
0: ναι, ναι,
1: τότε.
0: Και μετά πήγαμε στην Ιταλία και είχαμε πάρει το περίφημο Χ με την Δυτική Γερμανία.
1: Με τη Γερμανία, μπράβο.
0: Το 0-0. Ναι, ναι, ναι. Το μοναδικό γκολ που είχαμε πετύχει, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν με την Τσεχοσλοβακία. Είχαμε χάσει από τη Τσεχοσλοβακία 3-1. Το γκολ το είχε βάλει ο Αναστόπουλος. Είχαμε χάσει από την Ολλανδία επίσης 1-0.
1: Θυμάσαι ποιον είχαμε τότε προπονητή?
0: Αρτιάδες Παναγούλιας.
1: Παναγούλιας, έτσι.
0: Παναγούλιας, βέβαια, γι' αυτό ξανάρθε μετά το 94.
1: Το 94 να μας πάει και στο ναι, Μουντιάλ.
0: Και είχαμε πάρει το πρώτο μας χ με την, ναι, Δυτική Γερμανία, που το είχαμε πανηγυρίσει με μεγάλη απόδοση τότε του Κούδα αλλά και του Κωνσταντίνου που ήταν τερματοφύλακας. Πρώτο μας χ με την, ναι, Δυτική Γερμανία, που το είχαμε πανηγυρίσει με μεγάλη

0: thing. Δρόμος 89,8, 9 παρατέταρτο η ώρα. Γιάννη, έχω ένα προβληματισμό από την Κέτη, θες να τον ακούσεις?
1: Δεν θέλω εγώ να ακούσω τον προβληματισμό της Κέτης.
0: Λέει, από τότε που ξεκίνησε το Μουντιάλ, ο σύζυγός μου έχει πάθει αιμονή.
1: Έτσι.
0: Όλη μας η ζωή πλέον περιστρέφεται γύρω από τους αγώνες. Βλέπει, ξυπνάει 4 η ώρα, μέχρι και 4 η ώρα για να δει αγώνα με το ένα μάτι, τα κλασικά. Κοιμάται λίγο, ξαναξυπνάει, δεν με αφήνει και εμένα να κοιμηθώ. Αλλά εκεί που τα πήρα, μέχρι εκεί λέει, κανένα πρόβλημα, το συνήθισα. Τα πήρα, λέει, γιατί ξέχασε την επέτειο του γάμου μας. Πριν από 3 ημέρες, ούτε αυτό θυμήθηκε. Είναι τόσο κολλημένος που δεν θυμήθηκε ούτε να κάνει μια έκπληξη, τέλος πάντων. Γιατί κάθε χρόνο, λέει, το γιορτάζαμε, το ξέχασε εντελώς.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα, θέλοντας να δικαιολογήσουμε τον φίλο και να σώσουμε και ένα γάμο, ενδεχομένως ότι μέσα στο Μουντιάλ, κατά τη διάρκεια αυτή, ο χρόνος μετράει λίγο διαφορετικά. Δηλαδή και οι ημερομηνίες.
0: Συστέλλεται.
1: Ας πούμε και εδώ μεταξύ μας τώρα. Δηλαδή, άμα πεις σήμερα τι έχουμε. Δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε ότι είναι 9 Ιουλίου. Με το που σου ρωτάω, Χρήστο, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Μου λες κατευθείαν.
0: Έτσι δηλαδή, πάνε αυτά.
1: Έτσι το μετράμε. Έτσι τις κοιτάμε τις ημέρες με τα παιχνίδια. Σήμερα
0: ακριβώς.
1: Δεν είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι Γαλλία-Μαρόκο. Κατάλαβες?
0: 10 η ώρα. Και αρχίζουμε εμείς ανάλυση για το παιχνίδι.
1: 11 η ώρα.
0: 11 είναι.
1: 11 η ώρα.
0: Δεν πειράζει κανένα πρόβλημα.
1: Αύριο δεν είναι Παρασκευή. Αύριο είναι Ισπανία-Βέλγιο.
0: 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα. Μπράβο. Το Σάββατο δεν είναι.

0: είναι Σάββατο. Το Σάββατο είναι δύο παιχνίδια μαζεμένα. Ναι. Το Σάββατο είναι το. Εντάξει, ματσάρα.
1: Το πρώτο είναι.
0: Το Νορβηγία-Αγγλία. Και ξημερώματα το Αργεντινή-Ελβετία. Οπότε μετράει λίγο διαφορετικά ο χρόνος. Ο άνθρωπος απλά έχασε τις μέρες τώρα.
1: Δεν πιστεύω να κάνει η Ελβετία, φίλε.
0: Λες να κάνει τίποτα.
1: Μια λαχτάρα και να περάσει και να δούμε. Να πάμε σε ημιτελικό με Ελβετία. Ναι, όχι, δεν θα το
0: δεν έχω. Πρέπει να. Όχι.
1: Όχι ότι έχει κακή ομάδα.
0: Όχι,
1: αλλά εντάξει, όχι με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή. Ελπίζω
0: συγκεντρώστε
1: να περάσει.
0: Να μιλάμε για το πρόβλημα του.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι να πούμε.
0: Συγχώρεσέ τον, αμόρε. Συγχώρεσέ τον τώρα.
1: Εάν η επέτειος ήταν μετά το παιχνίδι τη Σενεγάλης με το Βέλγιο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είχε δει Σενεγάλη-Βέλγιο και έπαιζε. Μπορούσε να παίζει Σενεγάλη. Και τελευταία στιγμή να γίνει ανατροπή από το Βέλγιο και να περάσει. Να παίζει πρόκληση στη Σενεγάλη
0: τώρα.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Βέβαια.
1: Δικαιολογείται.
0: Γιατί μην
1: είσαι αυστηρή.
0: Τώρα, τι τέτοιο.
1: Ηρεμία. Θα
0: περάσει και μετά έχει 4 χρόνια μέχρι να ξαναγίνει. Κρατήσου. Εσείς μην κρατηθείτε όμως. Πάρτε τηλέφωνο να παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά.
1: Πάλι
0: να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε προσκλήσεις, είπαμε, για την υπέροχη παράσταση Εκκλησιάωσης του Αριστοφάνη στο θέατρο Πέτρας. Ωραίο θέατρο στην Πετρούπολη. Πας εκεί μετά, πίνεις και το ποτάκι σου στο μαγαζί εκεί ψηλά. Είναι την Τρίτη, 14 Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για εσάς. 2 11 18 91 8 9 8.

0: Ready? Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, 9 παρά 9 η ώρα και ήρθε η ώρα για
3: τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Ωπ, γεια σας.
2: Ωραία φωνή, δυνατή.
4: Έτσι. Σας παίρνω από Πρέβεζα.
2: Αμάν, Πρέβεζάρα, αλήθεια. Δυνατή. Γουστάρο Πρέβεζα.
4: Χαρητήρια για την εκπομπή σας, είστε πολύ καλοί.
2: Να είστε καλά. Για πείτε μας λίγα λόγια.
3: Έχω την μπάρα μου από την Πρέβεζα. Μπέκα, Μπέκα, Γιώτα Μπέκα.
2: Γιώτα
4: Μπέκα. Δεν άκουσα.
3: Είναι η κουμπάρα μου, λέω. Είναι από την Πρέβεζα η κουμπάρα.
2: Η κουμπάρα του Γιάννη.
4: Ναι, ναι.
3: Μπέκα, γιατρός, γιατρός, ναι.
4: Α, την ξέρω, ναι, ναι.
3: Αλήθεια. Α, ορίστε.
2: Άντε. Ναι. Ωραία.
4: Πρεβεζάνα είμαι, δεν ξέρω.
3: Βέβαια.
2: Με τι ασχολείστε, εσείς?
4: Οικιακά.
2: Ωραία. Το όνομά σας? Το όνομά σας?
4: Ανθή.
2: Η κυρία Ανθή, λοιπόν, μας παίρνει από την Πρέβεζα. Εκεί έχετε μεγαλώσει, εκεί έχετε γεννηθεί.
4: Ναι, ναι, ναι, σε ένα χωριό της Πρέβεζα.
2: Ποιο?
4: Λούρος.
2: Α, από το Λούρο, λοιπόν, είστε.
4: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
3: Τι ωραίες παραλίες εκεί γύρω-γύρω, ε.
2: Ναι, τεράστιες, ναι, ναι, παραλίες, τεράστιες.
4: Έχει πάρα πολύ.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Κάνετε μπανάκια, έχετε ξεκινήσει τα μπανάκια σας?
4: Πηγαίνετε? Όχι ακόμη.
2: Όχι ακόμα, είναι νωρίς.
3: Να ζεστάνει λίγο, να ζεστάνει λίγο. Είναι κρύα τα νερά εκεί, είναι κρύα εκεί τα νερά.
2: Δεν τα πάτε καλά με τη θάλασσα, είπατε?
4: Όχι, όχι.
2: Είσαστε των ποταμών?
4: Όχι, τίποτα.
2: Α, δεν παίρνετε καθόλου μέσα?
4: Η θάλασσα δεν μ' αρέσει.
2: Α, δεν έχετε μπει ποτέ?
4: Έχω μπει, ναι, εντάξει.
2: Αλλά όχι όμως.
4: Ωραία, έμπαινα τώρα.
2: Όχι φανατικά όμως, μάλιστα.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Φαντάζομαι κάνετε ωραίες πίτες, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και χθες έκανα συγκεκριμένα.
2: Σπανακοτυρόπιτα.
3: Τι κάνατε χθες?
4: Σπανακοτυρόπιτα.
2: Ή λαχανοτυρόπιτα.
4: Λαχανόπιτα.
2: Λαχανόπιτα, ναι, ναι. Κάνετε και τυρόπιτα χωρίς φυλό?
4: Ναι, ναι.
2: Πώς λέγεται αυτή?
4: Αυτή λέγεται κοσμηρή.
2: Μπράβο.
3: Έλα, ρε. Κοσμηρή.
2: Κοσμηρή.
3: Άντε.
4: Κοσμηρή, έτσι λέγεται.
3: Και δεν έχει φύλλο.
2: Δεν έχει φύλλο, όχι.
4: Άντε, όχι, όχι.
2: Αλλιώς λέγεται κουρκούτι. Και. Πώς λέγεται. Κουρκούτι, μπράβο.
3: Άρα, κουρκούτι.
2: Πώς... Η ζαρκόπιτα τι είναι?
4: Ζαρκόπιτα.
2: Την έχετε ακούσει?
4: Όχι, όχι, δεν έχω πια.
2: Η ζαρκόπιτα επίσης είναι μια ζυμαρόπιτα χωρίς φύλλο. Και γιατί λέγεται ζαρκόπιτα? Όχι ζαρκόπιτα, ζαρκόπιτα.
3: Ζαρκόπιτα.
2: Γιατί λέγεται, ξέρετε? Μια και στα πτήματα.
4: Γιατί δεν έχει φύλλο.
2: Ναι, γιατί είναι ζάρκα. Δηλαδή. Τι σημαίνει ζάρκα? Είναι γυμνή.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι αυτό είναι ο ζάρκας.
4: Εμείς εντάξει, μπορεί να έχει άλλο όνομα.
2: Άλλη, ναι, ναι, διαφέρουμε, διαφέρουμε.
3: Τι ωραία.
2: Μετά την γλωσσολογική ανάλυση που κάναμε του τόπου μας, πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά.
3: Θα ακούσετε τρία τραγούδια που έχουν μία ίδια λέξη.
2: Μία κοινή λέξη.
3: Πρέπει να βρείτε αυτή τη λέξη. Εντάξει. Που είναι ίδια.
2: Ναι, ναι. Αυτό θα προσπαθήσετε.
4: Μπορείτε.
2: Ναι, μην ανησυχείτε. Ακούστε εσείς τα τραγούδια και θα τα πάμε καλά. Πάμε λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αγαπητή Ανθούλα, άκουσες τα τρία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ποια κοινή λέξη υπήρχε?
1: Ερωτευμένος.
2: Μπράβο.
0: Είσαι καταπληκτική.
2: Μπράβο.
0: Είσαι φοβερή, Ανθούλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Και
0: να μας ξαναπάρετε, κυρία Ανθούλα. Θέλουμε να ξαναμιλήσουμε μαζί σας.
2: Βεβαίως.
0: Να παίξετε και letter game, να παίξετε και στο παιχνίδι της Κατερίνας ή του Χρήστου του Γιάννη που παίζουμε και δίνουμε χρήματα. Σήμερα σε λίγο θα δώσουμε 100 ευρώ. Γεια σας, κυρία Ανθούλα, να είστε καλά.
2: Πολύ καλή, κυρία Ανθή, πολύ συμπαθητική. Λοιπόν, λείπει η Κατερίνα, οπότε το θέμα μαλλί το παίρνω πάνω μου. Για να σας πω πως το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα μπορούσατε να απολαύσετε μόνο στο κομμωτήριο, τώρα μπορείτε να το έχετε και στο σπίτι. Με τη νέα σειρά περιποίησης Sios Intense Glaze. Έχει ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex και χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές, έλεγχο του φριζαρίσματος και μεταξένια γκλώσσι μαλλιά. Επαγγελματικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά τη νέα σειρά, μεθαύριο, Σάββατο 11 Ιουλίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, η Sios σας περιμένει στο Βάρκιζα Resort με ένα ξεχωριστό pop-up event και το εντυπωσιακό Sios Van. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα εποχή της λάμψης στα μαλλιά σας με το νέο Sios Intense Glaze.
0: Σε λίγο θα παίξουμε Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας, λέγεται κανονικά. Ποιος θα δώσει τα λεφτά σήμερα? Κάτσε, περίμενε εδώ.
2: Θα κάνω. Κοιτάξτε, αναλόγως ποιον θα φοράει η ερώτηση. Αν αφορά εμένα, θα τα δώσω. Αν αφορά εσένα, θα δώσεις.
0: Ανάτα.
2: Όχι, να φοράει η ερώτηση. Έτσι δεν πάει. Αυτό είναι το τίμιο.
0: Okay, ρε φίλε.
2: Αυτό είναι το τίμιο, ρε φίλε.
0: 100 ευρωδάκια είναι σήμερα, έτσι.
2: Είναι
0: 100, λίγο,
2: βέβαια.
0: Λοιπόν.
2: Είναι 100.
0: Για πάρτε μας το 2.11.18.91.8.9.8.
2: Είναι 100, γιατί χθες την πατήσανε με τον ξάδερφο της Κατερίνας, στο Σαράφο. Oh. Δεν τον βρήκα, τον είπα Ζαφύρι. Κατάλαβες.
0: Λέτε και σήμερα να έχει ξάδερφο.
2: Οπότε 100 σήμερα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Oh, φτάσαμε.
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
19: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου κυρία Σούλα.
20: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
25: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
26: Θέλω ξανά να...
25: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8, τρίτη ώρα. Τρίτη ώρα λοιπόν, 9 και 2 ξεκινάει τώρα. Και ένας ακροατής μας έστειλε κάποιες πληροφορίες για αυτό το βιβλίο.
2: Φίλε, δεν μπορώ, όλοι οι πληροφορίες στέλνουν. Δεν μπορώ να στείλει κανένα κουλούρι, κανένα καφέ. Έστειλε πληροφορίες. Τέλος πάντων.
1: Τα δεχόμαστε, και τα κουλούρια βέβαια.
2: Ναι τώρα. Και τις πληροφορίες βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τι έστειλε.
1: Αλλά είναι ωραίο αυτό που μας λέει για τον Χάλαντ, ότι το βιβλίο που αγόρασε.
2: Α, ναι, τι βιβλίο.
1: Λέει
2: είναι.
1: Πρώτον ότι έδωσε περισσότερα. Ότι δεν ήταν το ποσό που είπαμε.
2: Περισσότερα.
1: Ότι έδωσε περίπου 1 εκατομμύριο, μας λέει εδώ πέρα. Έτσι ξέρει αυτός. Και αγόρασε, λέει, το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο.
2: Ναι.
1: Του χρονικού των Vikings, της Οδύσσιας των Vikings, ένα βιβλίο που δόρισε, όπως είπαμε, στην βιβλιοθήκη της πόλης που γεννήθηκε, για να είναι προσβάσιμο σε όλους. Η λογική, μας λέει ο φίλος μας του Χάλαντ, ήταν ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι κάτι που ανήκει στους Νορβηγούς, πρέπει να μείνει στην Νορβηγία, να είναι προσβάσιμο σε όλους. Και ότι η αξία του ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο.
2: Μέλα,
1: ωραίο, ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θέλουμε
2: έτσι να μας κάνετε πιο σοφούς. Να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς.
1: Το φαντάζεις να το πάρει η Νορβηγία, φίλε?
2: Εντάξει, θα είναι τεράστια.
1: Ξύλιπτο θα είναι. Γιατί πρέπει να νικήσει Αγγλία.
2: Έχει αποκλείσει ήδη τη Βραζιλία.
1: Μετά
2: πρέπει να αποκλείσει την Αγγλία.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε μετά την Αργεντινή, θα είναι στον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι.
2: Και να πάει τελικό με καμιά Γαλλία.
1: Με Γαλλία, Ισπανία. Εντάξει.
2: Μετά θα τον κάνουν, θεωρώ, όχι άγαλμα, δεν ξέρω τι θα
1: γίνει. Ήδη
2: θα...
1: είναι.
2: Μπορεί να μετανομαστεί η χώρα, να μην λέγεται πλέον Νορβηγία, να λέγεται το βασίλειο του Χάλαντ, ξέρω εγώ.
1: Πώς το λέγα τον. Έχεις δει Vikings, δεν την έχεις δει τη
2: σειρά. Δεν
1: ναι, κάπως λεγόταν.
2: Δεν έχω δει, δεν έχω δει.
1: Ο μεγάλος βασιλιάς της.
2: Δηλαδή πραγματικά θα κάνουν, θα τραβάνε κουπί όλη μέρα τώρα εκεί πέρα οι τύποι. Τέλος πάντων, ωραία ιστορία είναι, ωραία ιστορία. Την έχουν τη χώρα τους οι Νορβηγοί, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση από ό,τι καταλαβαίνω. Νιώθουν
1: είναι πολύ
2: δεμένοι.
1: Είναι περήφανοι για τη χώρα τους.
2: Με την ιστορία τους, με το παρελθόν τους είναι.
1: Και είναι από τις πολύ ωραίες χώρες. Εντάξει, εδώ σειρά με η Νορβηγία.
2: Ναι.
1: Πολύ όμορφα. Δεν έχω πάει, αλλά θεωρείται από τις πιο όμορφες χώρες. Ναι, ναι, ναι.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στον Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι περίπου το ύψος του Ρέντι. Θα ταλαιπωρηθείτε στην κάθοδο. Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη. Τα προβλήματα ξεκινάνε εκεί από τα Σεπόλια και πάνε μέχρι τη Νέα Ιωνία. Έχει καθυστερήσει η Αττική Οδός τόσο στο δρόμο προς αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα. Θα ζοριστείτε γύρω στο Τεταρτάκι, θα χρειαστείτε από Φιλής μέχρι Κηφισίας και μετά μέχρι την έξοδο της Δουκής Πλακεντίας. Έχει προβλήματα αρκετά η κάθοδος της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής μέχρι την Εθνική Άμυνα είναι αρκετά δύσκολα. Η άνοδος της Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη αλλά και η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Δαχτυλίδι. Η Βασιλή Σοφίας επίσης έχει τα θέματά της προς το κέντρο. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού εκεί στο ύψος του Φίξ. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Είπαμε, θα έχουμε νεφώσεις σήμερα. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημεριανές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πόσους κατοίκους έχει η Νορβηγία, για λέγε.
2: 5,5 εκατομμύρια, 6.
1: Σωστός, 5,5 εκατομμύρια. 5,627,000.
2: Τίποτα.
1: Σαν τη Δανία πάνω κάτω.
2: Εκεί, αυτό, γι' αυτό το θυμόμαι.
1: Και η Δανία και η Νορβηγία έχουν φοβερές εθνικές.
2: Εμείς τα βλέπουμε αυτά που λέμε. Είμαστε μια μικρή χώρα, ναι. 10 εκατομμύρια.
1: Και η Κροατία που είναι μικρότερη ακόμη. Φοβερή εθνική.
2: Εμείς τα βλέπουμε
1: και
2: αυτά.
1: Και το πράσινο κροτήρι που το είναι 500.000. Εμείς τα βλέπουμε.
2: Μέχρι λοιπόν. Και το Κουρασάο πήγε Μουντιάλ.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Υπόθηκε κάτι φοβερό εδώ πέρα την ώρα του τραγουδιού. Λέει ο Δημήτρης Ορατάκης, η Αμερική βαράει το Ιράν.
2: Το Ιράν
1: βαράει το Μπαχρέιν. Και λέει ο Γιάννης, το Μπαχρέιν ποιον βαράει?
2: Πραγματικά το Μπαχρέιν τι, έτσι?
3: Ρε, φίλε, δεν βαράει κανένα το Μπαχρέιν. Δεν κάνει κύκλο το πράγμα.
1: Μάση είναι το διαφημιστικό που λέει
2: Μπόχουμ δέρνουμε.
1: Μπόχουμ δέρνουμε μέσα στο λεωφορείο. Θα παίξουμε λοιπόν το παιχνίδι που.
2: Πριν παίξουμε το παιχνίδι, φυσικά, επειδή έλεγε για το Χάλαντ και την βιβλιοθήκη, μα έστειλε ένα φίλο ακροατή ένα διάλογο από μια βιβλιοθήκη σήμερα το πρωί. Μπαίνει ένα μέσα και λέει, έχετε βιβλία για τον μαζοχισμό? Το απαντάει ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης, λέει βεβαίως. Μπορείτε να μου πετάξετε ένα στη μαπά?
1: Παπ! Ευτυχώς δεν είναι εδώ η Κατερίνα.
2: Λοιπόν, μπορείτε να μου πετάξετε ένα στη μαπά. Αυτά, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι.
1: Να παίξουμε το παιχνίδι, να πούμε μια καλημέρα στον, στην φίλη μας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Ωραία φωνή, πολύ ωραία. Το όνομά σας?
4: Είμαι η Βάσια.
2: Βάσια.
1: Ακόμη πιο ωραίο γίνεται το σκηνικό. Βάσια, με τι ασχολείσαι?
2: Σκηνικό.
4: Είμαι διοικητική υπάλληλο.
1: Ω, υπέροχα.
2: Τι είναι?
1: Κάθε βήμα. Διοικητική υπάλληλο.
2: Διοικητική.
1: Ναι, είναι σε διοικητική θέση.
2: Σε τι διοίκηση? Τι διοικείται?
1: Ανώτατη διοίκηση.
4: Είμαι σε μια δημόσια υπηρεσία.
1: Διοικητικό τέλεχο.
4: Διοικητικό τέλεχο, σωστά.
1: Και θες να φτάσει μέχρι το ψηλότερο σημείο τη πυραμίδα?
4: Όχι, όχι, έχω ακόμα.
1: Έχεις?
4: Είμαι κάπου. Στο ενδιάμεσο της καριέρας.
2: Σε ποιον όροφο είστε τώρα, σε ποιον όροφο βρίσκεστε?
4: Στον πρώτο.
2: Έχετε ακόμα.
1: Άρα τώρα είστε στη δουλειά Βάσια αυτή τη στιγμή?
4: Ναι, στη δουλειά είμαι.
1: Τέλεια. Είναι η πρώτη φορά που να μιλάμε στον Νίκο, έτσι, που βγαίνει στην εκπομπή μας Βάσια?
4: Όχι, έχω ξαναβγεί.
1: Νίκησες, πήγες καλά?
4: Ναι.
1: Κέρδισες.
2: Τι είχες παίξει τότε?
4: Ορίστε, τι είχα παίξει?
1: Ναι, ποιο παιχνίδι.
4: Πάλι την ιστορία.
1: Τι έρθεις, 50 ευρώ τότε?
2: Ποιος τα έδινε?
4: Η Κατερίνα.
1: Σήμερα θα τα δώσω εγώ.
2: Σήμερα θα τα δώσει ο Χρήστος.
1: 100 ευρώ σήμερα. Ή μήπως πρέπει να τα πάρω από την Κατερίνα? Κάτσε τώρα χωρίς πλάκα. Γιατί θα τα δώσω εγώ, ρε?
2: Ναι, όντως πρέπει να τα πάρεις από την Κατερίνα.
1: Κάτσε.
2: Πες να τα περάσει με Άιρις.
1: Όχι, θα με τα περάσει. Η Κατερίνα θα πληρώσει, μην ανησυχείς. Οπότε να λες ότι τα έχεις πάρει από την Κατερίνα. 100 ευρώ είναι. Και άκουσε παρακαλώ το Γιάννη.
2: Λοιπόν, η ερώτηση είναι ποδοσφαιρική κατά κάποιο τρόπο σήμερα, Βάσια. Διότι ο Χρήστος μας είπε για μια ιστορία του 1979.
1: Πολύ μικρούλης, έτσι.
2: Μικρός, τίποτα. Όταν είχε πάει από τις πρώτες αναμνήσεις που έχει από γήπεδο, είχε πάει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου τότε έπαιζε η Ελλάδα με τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, διότι αν κερδίζαμε, που όντως τελικά κερδίσαμε με 1-0, θα πέραμε την πρόκριση για το κύπελο εθνών, έτσι λεγόταν τότε το Euro, της Ιταλίας το 1980.
1: Και ήταν η πρώτη φορά που θα πηγαίναμε σε μια μεγάλη
2: σε
1: διοργάνωση.
2: Μεγάλη νίκη λοιπόν τότε, η Ελλάδα κέρδισε 1-0 τη Σοβιετική Ένωση και ο Χρήστος είχε πάει μαζί με έναν ξαδερφό του στο γήπεδο. Η ερώτηση όμως που θα σου χαρίσει 100 ευρώ και... ακριβώς είναι ότι τον Χρήστο και τον ξαδερφό του, ποιος τους πήγε στο γήπεδο?
1: Γιατί ήταν μικροί,
2: δεν μπορούσαν να πάνε μόνοι
1: τους. Έπρεπε να μας πάει κάποιος.
2: Τους πήγε ο θείος ο Χρήστος ή ο θείος ο Παναγιώτης? Ποιος ήταν εκείνος που συνόδευσε τα δύο μικρά παιδιά τότε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας?
4: Ο θείος ο Χρήστος.
1: Ο θείος ο Χρήστος, λες, και όχι ο θείος ο Παναγιώτης.
2: Είσαι σίγουρη, πάμε ΒΑΡ?
4: Ναι, σίγουρη.
2: Για πάμε ΒΑΡ.
1: Που είχα πάει με το θείο μου τον Χρήστο. Πω, φοβερή.
2: Να τη Βάσια,
1: 100 ευρώ σήμερα η Βάσια.
2: Να τη διοίκηση.
1: Να τη.
2: Έτσι χτυπάει. Μπράβο Βάσια, μπράβο.
1: Συγχαρητήρια Βάσια, καλοφάγωτα.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 17.
1: Το λόγο.
0: Το λέγαμε στην αρχή.
1: Έλα, ρε, εσύ. Πω, συγκινήθηκα λίγο τώρα.
0: Ιστορικές στιγμές.
1: Κοίτα να δεις, λόγο.
0: Μια και λέγαμε για την Νορβηγία πριν, βρήκα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, Τζόνι, που λέει ότι η χώρα. Μιλάμε για μια χώρα 5,5 εκατομμυρίων, έτσι.
1: Και εντάξει, αρκετά, αν εξαιρέσει δηλαδή το Όσλο και εκεί, αραιοκατοικημένη, όταν όσο πηγαίνει προς τα πάνω, ειδικά εκεί που κυνηγά και το Βόρειο Σέλλας και αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήθελε να δει ένα Βόρειο Σέλλας. Θα ήθελα να δω ένα Βόρειο Σέλλας, ρε, εσύ.
0: Κάτι έχω δει στην Ισλανδία, νομίζω.
1: Έχει δει λίγο.
0: Κάτι θυμάμαι, ναι.
1: Εντάξει, το θέμα με το Βόρειο Σέλλας, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, είναι ότι είναι τζόγος, ρε, εσύ. Δηλαδή μπορεί να κλείσει τέτοιο ταξίδι.
0: Ναι, αν το πετύχει.
1: Πανάκριβο. Ναι. Και σου λέει, κοίτα, δεν στο εγγυάται κανείς. Γιατί δεν μπορεί να το εγγυηθεί φυσικά, θα το κυνηγήσουμε.
0: Είναι
1: θα
0: όπως...
1: το παλέψουμε, αλλά μπορεί και να μην το δούμε.
0: Είναι όπως οι εκδρομές που πληρώνεις για να κάνεις. Όταν πας, ξέρω εγώ, στη Ισλανδία ή σε αυτές τις χώρες.
1: Δελφίνια.
0: Να δεις δελφίνια ή φάλαινες ακόμη.
1: Ναι. Φάλαινες,
0: θα δεις τι, δεν βλέπεις.
1: Δεν μπορεί
0: να δεις λίγο, ξέρω εγώ. Νάτι, φωτογραφίσέ τη και φύγαμε.
1: Ναι, αρέσει.
0: Λοιπόν, η Νορβηγία λοιπόν έχει το 4ο υψηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα στον κόσμο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Δουνουτού. Επίσης έχει το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχει τον υψηλότερο δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης παγκοσμίως από το 2009. Έχει την υψηλότερη θέση στον περιορισμό της ανισότητας μέχρι το 2018. Μετά αυτή τη θέση την κατέλαβε η Ισλανδία. Όλο πρωτιές. Σήμερα κατάσταται στην πρώτη θέση στο δίκτυο καλύτερης ζωής. Στο δίκτυο δημόσιας ακεραιότητας. Δίκτυο δημοκρατίας. Και βεβαίως έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στον κόσμο.
1: Και
0: αυτό παίρνουν τα βιβλία τους.
1: Κάθε βιβλία. Μέσα στο σπίτι, δεν μπορούν να βγουν έξω. Νυχτώνει από τις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Πες τα αρνητικά.
1: Κάνουν να δουν ήλιο 6 μήνες εκεί πέρα οι κρυόκολοι. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά Νορβηγία, εγώ δεν πάω. Θα πήγες να μείνεις στην Νορβηγία.
0: Όχι, ρε φίλε, με
1: θα
0: τίποτα.
1: Να μείνεις στην Νορβηγία. Να έρχεται τώρα να κυνηγάει το Σέλλας, να προσπαθούμε να γλιτώσουμε. Πού είσαι από εδώ, ρε.
0: Ο καπνός θα λείπει. Ακόμα ο καπνός έχει. Τώρα λίγο μειώνεται, βλέπω, έτσι.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα από κάτω τι υπάρχει.
0: Φωτιά.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 25, πάει τώρα 9 και 26 μόλις τώρα. Και γελάς ρε.
1: Ακρίβεια,
0: ναι ρε φίλε, είμαστε Άγγλοι, είμαστε Άγγλοι. Έχει πέσει καρέκλα εντάξει. Έχει πέσει καρέκλα και έχω κατέβει μέχρι κάτω, είναι και ψηλός ο άλλος. Είναι αστείο, ευτυχώς δεν μας
1: βλέπει. Δεν μπορώ.
0: Πραγματικά τώρα είμαστε, ο ένας είναι μέχρι πάνω και εγώ μέχρι κάτω. Σαν το δωμάζουμε τον Αντωνιάδη είμαστε. Δεν ξέρω ρε φίλε τι έχει πάθει η καρέκλα.
1: Αχ Παναγία μου, δεν μπορούμε. Πάμε, πες. Προβληματισμός.
0: Προβληματισμός. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ που περίμενε να δούμε. Α, μαν, η Αντωνία λέει ότι... Α, το αιώνιο θέμα, το γνωστό θέμα με το air condition. Λοιπόν, ο φίλος της το ανάβει το βράδυ, αυτή κρυώνει, το κλείνει, αυτός το ξανανάβει, κλείνει, ανάβει, κλείνει, ανάβει. Ψιλο... μπέρδεμα δηλαδή η ιστορία όλα. Όλο το βράδυ αυτό γίνεται. Αυτή κρυώνει, αυτό λοιπόν ζεσταίνεται, βγάζει το πόδι έξω από το σεντόνι. Χαμός.
1: Εντάξει, είναι κλασικό
0: μπέρδεμα, μπέρδεμα αυτό.
1: Πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο να
0: βρει. Δεν ξέρω, Γιάννη, τι θέση παίρνεις εσύ.
1: Δεν παίρνω θέση.
0: Τι λύση δίνεις, δώσε λύση. Λύσεις.
1: Θα με συγχωρέσει, αλλά επειδή θέλω να με σοβαρώ, δεν θα σε κοιτάω όση ώρα δίνω τη λύση, γιατί μπορώ. Πραγματικά είναι πολύ αστείο. Λοιπόν.
0: Δεν πήρα τη καλή που έχει η Κατερίνα.
1: Φαντάσου. Λοιπόν, παιδιά, πώς θα δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη, Αρτάκη, πώς έχεις πάρει σε την καλή. Γιατί σε βλέπω χαχαχά σήμερα πολύ άνετο.
1: Έχω τρεις τρόπους. Πρώτον, ψήξη. Τώρα να πω ότι ό,τι θα πω δεν είναι τίποτα αλχημίες. Είναι πράγματα επιστημονικά, έτσι βασίζεται.
0: Ψήξη θέρμανση, δύο έργα, δύο. Ναι.
1: Ψήξη του σώματος από μέσα. 30 δευτερόλεπτα
0: ναι.
1: πριν ξαπλώσεις. Τώρα πάντα μιλάμε τι κάνει αυτός που ζεσταίνεται. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, όχι οι φίλοι μας. Οι φίλοι μας είναι που τουρτουρίζει. Ο φίλος ο οποίος ανάβει συνέχεια το κλιματιστικό. Τι θα κάνει για να μην το ανάβει. 30 δευτερόλεπτα. Βουτάς τα χέρια σου, τους καρπούς σου, σε κρύο νερό.
0: Ναι.
1: Και τα κρατάς. Κρύο, κρύο όμως. Δηλαδή έχεις βάλει μέσα παγάκια.
0: Πριν κοιμηθείς ή
1: πριν κοιμηθείς, πας και βουτάς τα χέρια σου
0: okay.
1: και τα κρατάς 30 δευτερόλεπτα σε κρύο νερό. Από τους καρπούς περνούν επιφανειακές αρτηρίες που μεταφέρουν αίμα απευθείας σε όλο το σώμα. Οπότε, άμα ψήξεις αυτό το κομμάτι εκεί, μειώνεις τη γενική θερμοκρασία, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να σε πάρει ήρεμα και ωραία ο ύπνος. Ωραία ψήξη.
0: Πόσο κρατάει αυτό?
1: Κρατάει μέχρι να κοιμηθείς τουλάχιστον.
0: Α,
1: κρατάει μέχρι να κοιμηθείς τουλάχιστον.
0: Κεφάλι βάζεις μέσα?
1: Όχι, ρε. Μόνο τι κεφάλι. Μόνο το χέρι μέχρι τους καρπούς.
0: Για να το κεφάλι
1: για
0: και
1: να παγώσεις τις αρτηρίες.
0: Ναι. Okay.
1: Δεύτερον, παίρνεις ένα ζευγάρι κάλτσες.
0: Βάζεις κάλτσες?
1: Όχι, όχι. Παίρνεις ένα ζευγάρι κάλτσες και τις βάζεις στην κατάψυξη.
0: Ναι.
1: Όταν ξαπλώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το κάνεις και εγώ 2-3 ώρες πριν. Όταν έρθει η ώρα να ξαπλώσεις.
0: Τις φοράς.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Όχι.
1: Δεν τις φοράς.
0: Τις τρως, τις τρως.
1: Πρόσεξε. Αν τις φορέσεις, την πάτησες.
0: Άντε.
1: Θα ξυπνήσεις μέσα στη νύχτα και θα έχεις λιώσει από τη ζέστη.
0: Α, ναι.
1: Εννοείται, ρε φίλε, γιατί αυτό θα συγκρατήσει τη ζέστη και μετά θα γίνει χάλια. Τι τις κάνεις?
0: Τις πας.
1: Τις εφαρμόζεις
0: ναι, ναι.
1: γύρω από τους αστραγάλους. Μόνο. Τσακ, ακουμπάς την καλτσούλα στον αστράγαλο.
0: Την ακουμπάς.
1: Την εφαρμόζεις, την γύρω-γύρω από την αστράγαλο, την δένεις, πώς να σου το πω.
0: Α, θες και δέσιμο.
1: Λύγεις,
0: με τι λάστιγο, με τι να την τυλίξεις?
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Πόσο θέλω, εγώ δεν μπορώ να την τυλίξω κάλτσα στον αστράγαλο. Την λύγεις εσύ κάλτσα στον αστράγαλο.
1: Ναι, ρε φίλε, την τυλίγω.
0: Το έχεις κάνει αυτό το κολπό?
1: Βέβαια το έχω κάνει.
0: Άντε, ρε.
1: Λοιπόν, άμα δεν μπορείς, βάλει ένα λαστιχάκι.
0: Όχι, okay, βάζεις λοιπόν ένα λαστιχάκι.
1: Μόνο στον αστράγαλο. Εντάξει. Αν τη φορέσει είναι μεγάλο λάθος. Και πάω στο τελευταίο. Αιγυπτιακή μέθοδος. Η Αιγυπτιακή μέθοδος, τότε οι Αιγύπτιοι την κάνανε γιατί δεν υπήρχαν ούτε κλιματιστικά, ούτε ανεμιστήρια, ούτε τίποτα. Ψεκάζεις το σεντόνι.
0: Με τι?
1: Με νερό.
0: Ζεστό ή κρύο?
1: Δροσερό.
0: Δροσερό.
1: Όχι παγωμένο, δροσερό νερό. Ψεκάζεις το σεντόνι μέχρι να υγρανθεί πλήρως.
0: Ναι.
1: Το νερό εξατμίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία μειώνεται αρκετούς βαθμούς και έχει ένα συνεχές δροσιστικό αποτέλεσμα. Όπως λένε οι γιατροί, θα είναι σαν να κοιμάσαι πάνω σε κλιματιστικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η Αιγυπτιακή μέθοδος. Είναι η καλύτερη. Οι Αιγύπτιοι αρχαίοι αυτό έκαναν. Mm-hmm. Έβρεχαν σεντόνια και υφάσματα με δροσερό και τυλίγονταν με αυτά. Mm-hmm. Άρα παίρνεις ψεκαστήρι και ψεκάζεις το νερό σου. Αυτές τις τρεις μεθόδους έχω. Θυμάσαι? Ή βουτάς καρπό σε κρύο νερό.
0: Ναι.
1: Ή κάλτσα στην κατάψυξη.
0: Αυτό με τον αστράγαλο μόνο με...
1: Σε προβλημά...
0: Καλά και με το,
1: αυτό,
0: και με το σεντόνι με τίποτα. Προτιμώ
1: βούτα χέρι στο...
0: να βάλω στο ανεμιστήρα πάνω. Είναι το καλύτερο.
1: Ανεμιστήρα ροφής.
0: Βέβαια. Βάζεις λειτουργία το βράδυ και κοιμάσαι μια χαρά, ρε. Άστα αυτά.
1: Άμα φύγει ανεμιστήρας.
0: Να πέσει. Ρε, πας καλά. Πας καλά, ρε. Ακού τι ακούμε.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 33 και έχουμε κάποιες εξελίξεις.
1: Ναι, η φωτιά που λέγαμε, εμείς από εδώ, από το παράθυρο, είχε ξεφύγει αρκετά. Υπήρχε μια μεγάλη δεξαμενή προπανίου μέσα εκεί στον χώρο και έτσι υπήρξε αποτέλεσμα από τη φωτιά. Δυστυχώς να τραυματιστούν σοβαρά 3 άτομα. Ο ένας νοσηλεύεται στο Αττικόν και οι άλλοι 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο νοσοκομείο. Παραμένουν εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Έχει 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα.
1: Ναι, είναι μεγάλη φωτιά. Και επειδή είναι στον Ασπρόπυργο, όσοι κινείστε προς τα εκεί, υπάρχουν και από την τροχέα κάποιες διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία εκείνα. Κοίτα να δεις, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη φωτιά, βέβαια. Προπάνιο εκεί στις εγκαταστάσεις.
1: Ναι, και μάλιστα λέει εδώ το ρεπορτάζ ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέσα από την επιχείρηση ακούστηκαν κάποιες εκρήξεις.
0: Δυνατές εκρήξεις.
1: Πριν ξεσπάσει η φωτιά.
0: Μάλιστα, ελπίζουμε να.
1: Έχει σταλεί και 112 εκεί σε όσους βρίσκονται στο σημείο κοντά, ώστε να.
0: Να υπάρχει καλή εξέλιξη στο θέμα της υγείας των ανθρώπων αυτών.
1: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι καλά.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, η ώρα είναι 9 και 35 είναι τώρα και είμαστε σε εξέλιξη και εδώ στην εκπομπή, Γιάννη.
1: Να πω ότι κάτι μηνύματα τώρα που δέχομαι. Αν η κάλτσα πρέπει να είναι σωσόνη ή ψηλή κάλτσα που φτάνει μέχρι το τέτοιο, δεν απαντάω.
0: Σε τρολάρουν, σε τρολάρουν.
1: Δεν απαντάω σοβαρά. Εγώ σας δίνω εδώ πέρα επιστημονικές λύσεις. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πλακίτσα, αλλού.
0: Αγκαλιές επιτρέπονται, Γιάννη.
1: Κανονικά απαγορεύονται διαροπάλου οι αγκαλιές. Είναι δυνατόν. Mm-hmm. Εκτός αν ο άλλος έχει κάνει το κόλπο και έχει ψεκαστεί με δροσερό νερό.
0: Τότε ναι.
1: Όπου εκεί ναι, σαν εντώνει, μπορεί να τον αγκαλιάσει. Okay. Αλλιώς τι αγκαλιές, δεν είστε καλά. Με 38 βαθμούς να κάνουμε αγκαλιές. Λοιπόν. Είπα, έχω πάρει πάνω μου το θέμα μαλλί. Αν βλέπετε αυτό το super glossy αποτέλεσμα στα μαλλιά, σαν να βγήκατε μόλις από κομμωτήριο, είναι το λεγόμενο lamination effect. Πλέον μπορούμε να το έχουμε και στο σπίτι, χάρη στη νέα σειρά Sios Intense Glaze. Τώρα, αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά τη νέα σειρά, μεθαύριο Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, η Sios θα βρίσκεται στο Varkiza Resort. Οπότε πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας και βλέπετε και εκεί το ξεχωριστό pop-up event με το εντυπωσιακό Sios Van. Sios Intense Glaze, λοιπόν, για τα λαμπερά μαλλιά, Χρήστο, δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση κομμωτηρίου.
0: Για να αρέσει λίγο, θα παίξουμε letter game. Έχουμε ένα λεπτό, ένα γράμμα, 10 απαντήσεις και αν τα καταφέρετε θα πάτε στο Θέατρο Πέτρας την 3η 14 Ιουλίου με μια διπλή πρόσκληση για να δείτε την πολύ ωραία θεατρική παράσταση Εκκλησιάζουσες. 2-11-18-91-8-9-8.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
11: Αυτός είναι ο σκοπός.
10: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
11: και άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
24: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
23: Προσλαμβάνεστε.
25: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: άχρηστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 9:46, Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα.
3: Το όνομά σας?
4: Μαρία.
3: Μαρία, λίγα λόγια για σένα θα θέλαμε.
4: Από Πειραϊκή είμαι, σας έχω ξανακαλέσει, σας ακούω συνέχεια. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή κάνω διάλειμμα και μιλάω μαζί σας.
3: Γιατί μας ακούς, Μαρία?
4: Γιατί μου αρέσετε πάρα πολύ, έχετε πολύ ωραία ενέργεια,
3: ναι.
4: Μεταξύ σας ταιριάζετε.
3: Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
4: Γελάω κιόλας με τον Γιάννη.
3: Γιάννα, εδώ.
4: Και τα κουφά, ναι.
5: Γιατί εγώ δεν είμαι σοβαρός?
3: Είσαι σοβαρός, δε φίλε.
5: Γελάω με τον Γιάννη.
4: Όχι, γελάω με τον Νεκροτάκη.
5: Α, με την καλή έννοια, λες.
3: Γιάννη.
4: Ναι, με την καλή έννοια. Μ' αρέσουν πολύ και οι πληροφορίες της ημέρας, οι άχρηστες πληροφορίες.
5: Να είσαι καλά, Μαρία. Πού δουλεύεις και κάνεις διάλειμμα τώρα?
4: Είμαι με τηλεργασία, από το σπίτι δουλεύω.
5: Τέλεια. Αυτό που ωραίο.
4: Ναι.
5: Ωραίο, ωραίο.
3: Τηλεργασία, ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε letter game. Όπως ξέρεις, θα σου δώσουμε ένα γράμμα. Έχεις ένα λεπτό για να δώσεις 10 απαντήσεις.
5: Πού μένεις, Μαρία? Ναι, πού μένεις, συγγνώμη.
4: Πειραϊκή μένω.
5: Πειραϊκή, α, το μπράβο. Τίποτα, μια

0: Θιβών πιάνει και έφτασε θέατρο Πέτρα την Τρίτη.
1: Ναι, μπαμ, μπαμ.
0: Οπότε τέλεια. Βάλε τα δυνατά σου για να πας να δεις μια πολύ ωραία παράσταση.
1: Εκκλησιάζουσες, εντάξει. Λοιπόν, είμαι μεταξύ του ωμέγα και του σίγμα. Ποιο να βάλω, τι λες, διάλεξε.
2: Εγώ το σίγμα θα
1: έλεγα,
2: το ωμέγα.
1: Οκ, πάμε σίγμα.
0: Άντας, πάμε με το σίγμα.
1: Ζώο.
2: Σαύρα.
1: Όνομα.
2: Σταμάτης.
1: Πράγμα.
0: Πες το αυτό, ποιος να πεις.
2: Πράγμα, για προχωρήστε και θα συνεχίσω.
1: Φυτό.
0: Φρούτο, έτσι, φραγκό.
2: Σίκο.
0: Μπράβο.
1: Φαγητό.
2: Φαγητό, σουβλάκι.
1: Ναι. Πόλη.
2: Πόλη, Στεμνίτσα.
1: Χώρα.
2: Σουηδία.
1: Επάγγελμα.
2: Σημολογράφος.
1: Ομάδα.
2: Ομάδα...
1: Πες τραγουδιστή.
2: Από τραγουδιστής...
0: Νότης.
2: Σφακενάκη.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Και έρημη.
2: Λίμνη, ποτάμια, βουνά.
1: Και έρημη. Έρημος.
2: Σαχάρα.
1: Και πράγμα, το τελευταίο.
2: Πράγμα, σκηνή.
1: Μπράβο! Μπράβο, Μαρία!
0: Συγχαρητήρια! Buzzer beater!
1: Ναι, τελευταία στιγμή.
0: Μπράβο, Μαρία.
1: Σαν τον γκολ της Αργεντινής.

0: dancer εκδοχή της
1: Τζαντιγόνης.
0: Τι σημαίνει τζάλα?
1: Έλατε, τι σημαίνει τζάλα? Εσύ θα μου τα πεις που τα κυπριακά τα λαλάς πολύ ωραία.
0: Περίμενε φίλε. Ρε κουμπάρε,
1: σημαίνει κάτι,
0: ρε κουμπάρε, δεν μπορείς να βρεις τι σημαίνει τζάλα. Καλώς το δω κορίτσι. Καλώς το κορίτσι. Ήρθε με μάσκα, μόλις μπήκε μέσα.
2: Πρόλαβα τίποτα.
0: Τι σημαίνει τζάλα, πες μας.
2: Κι άλλα.
0: Μπράβο. Τζάλα, κι άλλο ρε φίλε.
1: Τόσο απλό ήταν.
2: Κι άλλα, κι άλλα.
1: Τόσο απλό ήταν.
2: Αφού έχω εντρυφεί στη Eurovision, παιδιά.
0: Τζάλα.
2: Πάρτε με ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Θα ήμουν εδώ πέρα μισή ώρα πριν. Ξέρετε τι κίνηση έχει στον δρόμο, εντάξει, πηγαίνει.
1: Όχι, σε περίμενα, Κατερίνα μου, να την πεις live, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε την κίνηση.
0: Πώς είσαι, Κατερίνα?
1: Από την Κατερίνα Καραβάτου.
2: Εντάξει.
0: Καλύτερα.
2: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έχω πάθει.
0: Ναι.
2: Ποιος με έχει κολλήσει?
0: Από εμάς, ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις μήνυση. Πού το διάβαζα?
1: Ναι, στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία, ναι. Ισπανία,
1: τι,
0: ναι.
1: Συμπτώματα έχεις, τι συμπτώματα έχεις?
2: Έχω τρομερή καταρροή, βήχα. Φλέμπατα, με πονά το κεφάλι μου.
0: Εμείς δεν σε έχουμε κολλήσει, δεν έχουμε κάτι.
1: Εμείς δεν έχουμε.
0: Άρα,
1: κάτι
0: μη μας κολλήσεις μόνο, αυτό είναι το
2: όμως
0: θέμα.
2: Δεν έχω έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μήπως απλά έχω κρυώσει από το air condition?
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό περίμενα. Αυτό περίμενα.
1: Χωρίς καμία διάθεση.
0: Παραπάνω μας κόλλησε και εμείς κάτω μετά.
1: Εγώ θα τη κάνω μήνυση. Είμαι σε μια φάση τέτοια τώρα με όλο τον κόσμο. Ξέρεις πως σου αγαπάω, θα σου κάνω μήνυση.
0: Τι αγωγή, τι αγωγή, τι αγωγή.
1: Αν με κολλήσεις, θα σου κάνω μήνυση.
2: Ξέρεις πόσο άσχημα έχω περάσει χτες και προχτές?
1: Αυτό δεν αλλάζει κάτι στο
0: YouTube.
1: Θα τα λύσουμε στα δικαστήρια.
0: Θα είμαστε πιο εμπειγεί στη μήνυση.
1: Μήνυση, μήνυση.
2: Πώς περάσατε χωρίς εμένα?
1: Υπέροχα. Όχι, μας έλειψες πάρα πολύ.
0: Είναι δυνατόν να λυπείς? Γιατί μας το έκανες αυτό?
2: Δεν ήθελα καθόλου. Παρακολουθούσα να μέσα μου, αλήθεια.
1: Για μια κατήφια εδώ.
2: Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο προσπάθησα να έρθω.
0: Αναγκάστηκε ο Γιάννης να λέει όλα τα προϊόντα.
1: Για τον καφέ εδώ και τον έχω πιει από το πρωί μου. Είχε πει όρεξη.
2: Για τα μαλάκια αυτά τα ωραία τη Άιο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα πε όλα.
1: Το super glossy από αποτέλεσμα στα μαλλιά μου.
0: Λοιπόν, κάνε μια αποφώνηση, Κατερίνα.
2: Σας αγαπώ τόσο πολύ που λείπετε. Δεν μπορώ. Είμαι άρρωστη και έρχομαι. Τι άλλο να πω?
1: Τι ανομαλία, Χριστέ μου.
2: Ανομαλία, όντως, ρε φίλε.
1: Τι ανομαλία.
0: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, γεια σας.
3: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
3: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
7: Τα Λερόι Μερλίν.
8: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Από σήμερα και πάλι Μουντιάλ, αυλαία για τα προημιτελικά. Ο μήνας έχει 9, κυλάει με διπρόσωπο καιρό. Η ζέστη υποχωρεί λίγο γιατί φυσάει πολύ. Ενδέχεται να βρέξει και στην Αττική τις μεσημβρινές ώρες. Ο Ιούνις ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη. Ας ελπίσουμε ότι ο Ιούλης δεν θα μας ψήσει. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Πέμπτη πρωί είστε στο σωστό δρώμο, στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη, ώστε μία. Θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και θέατρο, θα πάμε και συναυλία και ταξιδάκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Michael Jackson. Έρχεται και ο Νίνο με τη Ζόζεφιν στο Τι Κάνεις. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη, μόνο εξ επαφής. Εκκίνηση με Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: Εδώ στον δρόμο 89,8 και αυτό το πρωινό Πέμπτης είναι πάντα ανοιχτός με τη μουστική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που φέτος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και υπόσχεται πως όλα θα είναι μαγικά. Ακούμε στα Βέντο και Ντάφνη Λόρεν σε λίγο, καλώς σε βρήκα. Θυμόμαστε Δέσποινα Βανδύ στο κοριτσάκι σου, το Ραντώνης Ρέμος τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου.
2: Του σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
1: Του αυτοκινήτου, ναι. Εσύ εννοείς
2: του σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει σκαραβαίο.
3: Το έντομο. Ήταν Παγκόσμια μέρα του εντόμου.
2: Γιατί?
3: Υπάρχει Παγκόσμια μέρα κουνουπιού.
2: Παγκόσμια μέρα τέτοια.
1: Με τι τρέφεται ο σκαραβαίος?
3: Βενζίνη.
1: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
2: Μυρμήγκια.
1: Όχι.
2: Ακρίδες.
1: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
2: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
1: Και όμω όχι. Άλλο.
3: Κάμπιε.
2: Παστίτσιο.
1: Όχι.
3: Σκουλίκια.
1: Μόνο.
2: Από όλα.
1: Όχι. Με κοπριά.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
3: Μερακλής ο σκαραβαίος.
1: Μερακλής.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δρόμος 89,8.
7: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης?

0: Μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
2: Πέμπτη 9 Ιουλίου, μία εβδομάδα πριν την πολυαναμενόμενη άφηξη της Οδύσσειας του Νόλαν, τέσσερις από τις νέες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στα σινεμά περιστρέφονται λίγο πολύ γύρω από τη μουσική. Το δραματικό θρίλερ Tuner φέρνει την επιστροφή του Ντάστιν Χόφμαν και η μπαλάντα των ονείρων μιλά για τα όνειρα των μουσικών να βγουν από την αφάνεια και να βαδίσουν στο δρόμο της επιτυχίας. Και σήμερα βρίσκουμε το δρόμο μας εδώ, στους 89,8. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, έχετε ένα τραγούδι για σένα που ανοίγει το διαγωνισμό. Το Αιγαίο της Άννας Βύσης θα ακουστεί σε λίγο. Εσείς θα στείλετε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Άννα Βύση live στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει ευκαιρία. Οπότε τώρα.

0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
6: Καλό.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28 και Always Serviettes 2-1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Καλέ! Πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούν και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά.
17: Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
18: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
19: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
18: στον δρόμο 89,8.
16: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
18: Και τώρα!
20: Και τώρα!
21: So, are you guys ready?
18: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
22: Δρόμος 89,8.
0: Πέμπτη πρωί στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ώσπου να σκορπίσουμε για διακοπές, σας δίνουμε και θεατρικό ραντεβού Αριστοφανικό. Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ ο δρόμος σας στέλνει στο Θέατρο Πέτρας στην παράσταση Εκκλησιάζουσες. Σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης, πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Σλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης και Ίντρα Κέιν. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο στην παρέα σας, ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Ξεκινάμε με Πέτρο Ιακωβίδη, Νατάσα Θοδωρίδου και Νίκο Οικονομόπουλο. Καλημέρα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Τι πρωί στον δρόμο 89,8. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ. Σε λίγο θα ακούσουμε καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Έρχεται η Αναστασία με το Σπάστε τα. Ο Θοδωρής Φέρης είναι εδώ για σένα, το Ραλίλα και το Κελ. Ποιος να σου το πει?

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Όσοι βρεθείτε το Σάββατο 11 Ιουλίου στη Σαλαμίνα για βόλτα και βουτιές, θα έχετε την ευκαιρία από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι να λάβετε μέρος σε μια πολύ σημαντική δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, που διοργανώνει το All Win Care στο Δημαρχείο Σαλαμίνας σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Τώρα καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεις σε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
3: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
2: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
4: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
2: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
4: Το 72.
2: Το 72. Έλεος. 72. Έκανε χάλια.
5: 72.
4: Τι είμαι? 72.
2: Είμαι στο Γουέμπλι, θα θυμάμαι.
4: Στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι.
5: φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε!
6: Με Σίτζετ ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετ, κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σύγκρατη κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
21: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Το καλοκαίρι μας αρέσει όταν τον συνδυάζουμε με διακοπές και εδώ έρχεται να κουμπώσει το ταξιδάκι. Οι Κυκλάδες σε περιμένουν, ο δρόμος σε στέλνει για τρεις μέρες στη μαγευτική Νάξο για να απολαύσεις τις ατελείωτες χρυσαφένιες παραλίες και τις μοναδικές γεύσεις του νησιού. Διεκδικείς διαμονή για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel με θέα την παραλία της Πλάκας και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το ταξίδι σου. Την κλήρωση θα την κάνουμε μαζί αύριο Παρασκευή και για να μπείτε στην κλήρωση στείλτε SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Πέμπτη μεσημερά και ο μήνας έχει 9 και αυτή η ώρα στο δικό μας δρόμο έχει μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Το φετινό καλοκαίρι δεν έχει μόνο μουντιάλ, έχει και συναυλίες και φεστιβάλ. Έρχεται λοιπόν στο Θέατρο Βράχων το πιο ατμοσφαιρικό live του καλοκαιριού. Δευτέρα 13 Ιουλίου ο δρόμος σου δίνει ραντεβού στη μεγάλη συναυλία του Απών με special guest στη Μαριό. Θα ανέβει στη σκηνή στο πλαίσιο του Ηχογένεια Tour για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Για να τον απολαύσετε, έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμο, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Απόνη. Χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος fm.gr.

κοιτάς

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Μεσημεράκι Πέμπτης, ταξιδεύουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα χωρίς διακοπή και διαφημίσεις. Μας περιμένουν οι θάλασσες του Γιώργου Παπαδόπουλου. Σε λίγο έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου στο δικό της DNA. Τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός ψάχνει την αγάπη.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το επόμενο αγαπημένο σας στέκι θα γίνει το 107ο κατάστημα της Pizza Fan στην Τραπετσόνα. Εκεί θα γευτείτε πίτσες, μπέργκερ, ζυμαρικά σαλάτες σε ασυναγώνιστες τιμές. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.
1: Κι αν η καρδιά σου

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

0: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Τους βαριέ

0: Florence and the Machine στις 14 και η The Cure στις 15 Ιουλίου υπόσχονται ένα ξέχαστο διήμερο στο Eject Festival 2026 Powered by Day. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Στο δικό μας δρόμο ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης, στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς τα παιδιά μου, καλώς τα ναυτάγια μου, τα ζουμπουρλούδικα 9 του τουνού του μηνού. Σήμερα είναι Πέμπτη με ο Πέτρο Πολυχρονίδης μαζί μέχρι και τις 4 παρέα με τη Vodafone που δυναμώνει συνεχώς. Άλλωστε η Umlaut έδειξε ότι είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα, το δίκτυο κινητής που πέτυχε αυτή τη φοβερή βελτίωση. Μάθετε περισσότερο στο Vodafone.gr, εδώ έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ μουσική και να προτείνουμε όμορφα πράγματα για σήμερα Πέμπτη.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αφορά τα ελληνικά αεροδρόμια και δεν είναι από τις καλές. Διαβάζω εδώ ότι η χώρα μας βρίσκεται στο top 3 στην Ευρώπη με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Το θέμα αυτό ήταν και πέρσι έτσι αυξημένο, αλλά φέτος ανέβηκε κατά 63% προς το χειρότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 25. Είμαστε λοιπόν μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία, οι τρεις χώρες στην Ευρώπη που έχουμε το μεγάλο ποσοστό των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια μας. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό συμβαίνει γενικότερα, διότι έχουμε πλέον 900 εμπορικές πτήσεις και επιπλέον 100 λοιπόν κατηγοριών που αφορούν μικρά σκάφη και πτήσεις κάργο και τα σχετικά. Άρα έχουμε περισσότερα αεροπλάνα και πτήσεις. Επίσης έχει επηρεάσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, ό,τι έχει γίνει στη Μέση Ανατολή. Έχουν αλλάξει αρκετά οι πτήσεις τους τελευταίους ειδικά 4 μήνες. Και όλα αυτά έχουν οδηγήσει τη χώρα μας που δεν διαθέτει ούτε το προσωπικό στο αεροδρόμιο το κατάλληλο, ούτε το μέγεθος, παρά το αεροδρόμιο μας μεγαλώνει συνεχώς, προκειμένου να εξυπηρετήσει πιο γρήγορα. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των αεροπλάνων. Δεν είναι ωραίο νέο που το διαβάζουμε, αλλά όταν θα είστε εκεί στο αεροδρόμιο και θα σας πούνε ότι η πτήση θα αργήσει μισή ώρα, 45 λεπτά και τα σχετικά, να έχετε υπόψη σας ότι ανήκετε στο 63% των πτήσεων που καθυστερούν φέτος συγκριτικά με πέρσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δική σας πτήση, δυστυχώς σώει πάει το βασίλειο για όλους μας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: χρειάζεσαι τώρα που φεύγεις για παραλία? Τι χρειάζεσαι και λες, οχ, μα το αφήσαμε στο σπίτι αυτό. Τι είναι, ψυγιάκι για τις μπυρές στην παραλία? Υπάρχει λύση. Σταμάτα σε ένα κατάστημα Maxtor όπως πηγαίνεις παραλία και μαζί με ό,τι άλλο θέλεις. Ομπρελίτσες, οσίβια, μπρατσάκια, σαπ. Ό,τι θέλεις για την παραλία θα το βρεις στα καταστήματα Maxtor. Το Maxtor σου φτιάχνει το καλοκαίρι. Θα πάμε παντού με τη Vodafone. Μια Vodafone που μεγαλώνει και το δίκτυό της πλέον είναι τόσο επιτυχημένο που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι το δίκτυο με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα σε επιδόσεις. Μιλάμε για συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα, δίκτυα. Θα τα μάθετε όλα αυτά στο Vodafone.gr που υπάρχουν εκεί με λεπτομέρειες.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
3: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
2: Περιμένουμε. Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
4: Όπα! Αλήθεια λες.
2: Δεν έχω πάρει.
4: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
2: Δηλαδή, μην νομίζεις.
3: Να το ξαναβάλω.
2: Όχι, ας δεν πειράζει.
4: Ίσα ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
3: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
4: Θες να μου το κολλήσεις.
3: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
4: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
3: Έτσι.
4: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
3: Καλύτερα ίσως.
2: Πρέπει να πει κλαρίνο, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Τι έτσι, πώς θα γίνει?
3: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
2: Χωρίς λόγο.
4: Ωραία, δεν θα ήταν.
2: Ναι.
4: Γεια σου, Γιαννάρα.
2: Ναι.
4: Τσακ, πάρτο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
7: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
7: Special Guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
7: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
7: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
15: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
19: Αυτός είναι ο σκοπός.
18: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
19: άντε και φυλάκια.
20: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το
20: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτό σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
24: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
25: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
26: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
29: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
30: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
32: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
33: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
34: Αθήνα, Ελλάδα.
33: Και σε όλο το πλανήτη.
35: Οκ!
33: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Έχουμε νέες ταινίες σήμερα στους κινηματογράφους. Τις Πέμπτες έχονται νέες ταινίες και θα πω απλά επιγραμματικά τους τίτλους. Δεν είναι και πολλές οι πρεμιέρες, είναι 4 συνολικά. Ενέρχονται και κάποιες έτσι επανεκδόσεις για τους συνεφίλ, κυρίως για τα θερινά. Έρχεται αρχικά το Βαϊάννα, το οποίο ουσιαστικά είναι σε live action και είναι η μεταφορά της αγαπημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Evil Dead Burn, μ' αρέσει που κρατάνε το ξένο όνομα. Τέρνερ, αγωνιώδες κατασκοπικό θρίλερ και η μπαλάντα των ονείρων, ωραίο και ως τραγούδι, ωραίο και ως ταινία. Σε λίγο, μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα προτείνουμε μία για να δείτε σήμερα, ίσως και σε καλοκαιρινό σινεμά, σε θερινό.

0: Καταστήματα Max Store. Θα πας εκεί και θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις παραλίες. Τέλειωσαν τα άγχη, ξέχασα το ένα, ξέχασα το άλλο. Ό,τι και να ξέχασες από ψυγιάκι για τις μπύρες σου μέχρι και ομπρέλα, θα το βρεις στα καταστήματα Max Store. Και φυσικά, εάν θέλεις να μην βγεις από το σπίτι σου και να είσαι οργανωμένος πριν φύγεις για παραλία, να τα έχεις όλα εκεί έτοιμα, υπάρχει και το ίντερνετ. maxstore.gr. Εκεί να δεις ευκολία.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα μαζί του ΟΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed
17: που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sensei, Lily, όχι ο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Λίγο μετά τις 2, εδώ στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί μέχρι τις 4. Περνάμε ωραία, προτείνουμε πράγματα. Σήμερα 5η, 9 του τονού του μηνού. Η συσκευή μας μπορεί να έχει χαλάσει, αλλά δεν μασάμε, διότι όταν χαλάει το κινητό μας πάμε Vodafone. Και εκεί αμέσως Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της συσκευής μας πολύ απλά και πολύ γρήγορα και μας δίνει και εγγύηση. Περισσότερα στο Vodafone.gr για όλα αυτά. Εδώ πολλή μουσική και προτάσεις. Σε λίγο θα σας πω και ποια ταινία θα δούμε απόψε.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

blockbuster της εβδομάδας θεωρείται το Vaiana. Εδώ θέλω να πω ότι πρόκειται για τη μεταφορά της ταινίας κινουμένων σχεδίων που αγαπήσαμε πριν πολλά χρόνια σε live action, όπως είναι της μόδας τώρα, και πρωταγωνιστεί ο Dwayne Johnson, ο οποίος είχε δώσει τη φωνή του σε αυτό. Τώρα βεβαίως κάνει τον γνωστό θεό του Ειρηνικού Ωκεανού. Θα είναι ωραίο, θα έχει πολύ μουσική, θα το απολαύσουμε και μετά θα σας πω και ένα μικρό παρασκήνιο, γιατί η ταινία Vaiana λέγεται και Moana σε άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί έχει διπλή ονομασία? Θα στα πω σε λίγο αυτά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είναι πολλές φορές που μέσα στην ημέρα θέλουμε κάτι γρήγορο για να μας κρατήσει, αλλά εντάξει, δεν θέλουμε να είναι και βαρύ ούτε αδιάφορο, έτσι, διατροφικά. Εκεί έρχεται το Zelek High Protein από τα Χρυσά Αυγά. Είναι ένα διαφορετικό δροσερό high protein επιδόρπιο με 20 γραμμάρια πρωτεΐνης από ασπράτη αυγού σε κάθε συσκευασία. Το σημαντικό είναι ότι μιλάμε για πρωτεΐνη αυγού, δηλαδή πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, από μια φυσική πηγή που έχει ξεχωριστή θέση στην διατροφή, τη σωστή διατροφή, την καλή διατροφή. Το απολαμβάνετε εύκολα όπου και αν βρίσκεστε, είτε στη βόλτα, είτε στο γραφείο, είτε μετά τις προπονήσεις. Είναι δροσερό, απολαυστικό, δεν έχει ζάχαρη και δεν έχει λιπαρά. Zelek High Protein λέγεται, από τα Χρυσά Αυγά. Έχει τρεις απολαυστικές γεύσεις, κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι με γεύση φράουλα. Γιατί, παιδιά, η πρωτεΐνη μπορεί να είναι και δροσερή, αλλά και απολαυστική.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Λερόι Μερλίν.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Ρε παιδιά, δεν το ξεχνάτε αυτό που είπα. Είπα πριν από λίγο, θα σας εξηγήσω γιατί λέμε την ταινία Βαϊάννα, ενώ σε άλλες χώρες λέγεται Μουάννα. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας την έχουμε συνηθίσει ως Βαϊάννα. Υπάρχει όμως και ως Μουάννα και κοιτάξτε τώρα πού παίζεται η όλη φάση. Στην Ιταλία συγκεκριμένα, και από εκεί επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει μια πολύ γνωστή ηθοποιός. Στην Ελλάδα θα μπορούσαν να τη λένε Τζούλια, λέω τώρα ένα παράδειγμα, η οποία έκανε καριέρα στις ταινίες πορνό. Το όνομά της, και με αυτό έγινε γνωστή, είναι Μωάνα. Μωάνα Πότσι ήταν για την ακρίβεια το όνομά της. Οπότε ήταν τόσο γνωστό στην Ιταλία που όταν θα πήγαινε στον κινηματογράφο η ταινία Μωάνα ως παιδικό της Disney θα δημιουργούσε τεράστιο θέμα. Σε αρκετές χώρες η Μωάνα Πότσι, η Ιταλίδα Ταρ του κινηματογράφου της πορνογραφίας, ήταν αρκετά διάσημη, οπότε χρησιμοποιήθηκε το Βαϊάννα, κάτι διαφορετικό προκειμένου να μην δημιουργείται αυτή η σύγχυση. Βλέπετε πώς μπορεί να μπλέξει ακόμα και η Disney. Είναι σαν να έβγαινε μια ταινία κινουμένων σχεδίων η οποία αναλεγόταν, ξέρω εγώ, Γκουσγκούνης. Κάπως έτσι.

πας? Έχεις δουλειά εδώ? Πήγαινε εκεί μπροστά, απόλαυσε εδώ. Έλα!

0: Εάν χάλασε το κινητό σας τη λάθος στιγμή, η λύση είναι μία. Λέγεται Vodafone Tech και Vodafone Tech Heroes, διότι η τεχνική της Vodafone αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία, γρήγορα σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone και θα μάθετε πολύ περισσότερα γι' αυτό. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα πραγματάκια που κουβαλάτε στην παραλία? Ένα κατάστημα Max θα σας δώσει τη λύση. Στα Max Stores ή και στο ίντερνετ maxstores.gr βρίσκεται ό,τι χρειάζεται για την παραλία. Δεν υπάρχει κάτι που θέλετε για παραλία που δεν το έχει. Από μπρατσάκια μέχρι τρόμπες για σωσίβια και βάρκες. Τα πάντα όλα θα τα βρείτε στα Max Stores.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια στο
0: σπέκα. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Να προστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα Χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
14: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Πες μαζόβι. More.com, artinfo.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
2: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
8: Πάντα στο δρόμο 89,8, ναυτάκια μου, ζουμπουρλούδικα, γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, εδώ και 2 ώρες είμαστε μαζί. Περνάμε καλά, λέμε ωραία, χωρατάκια, αλλά τόσα θα πούμε και στην συνέχεια. Στην παρέα μας ήταν η Vodafone, με τους Vodafone Tech Heroes που επισκευάζουν τα κινητά σας γρήγορα και ωραία, μέσα σε μία ώρα, αν είναι εφικτό αυτό, αλλά σας δίνουν και 12 μήνες εγγύηση για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σας. Τέτοια κάνει η Vodafone. Πάμε να ακούσουμε πολύ μουσική.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

25 διπλά εισιτήρια μεταπιστροφής δίνουμε αυτές τις μέρες εδώ στο δρόμο 89,8 για να πάτε με τη Σίτζετ σε όλο το Αιγαίο. Θέλω και σήμερα να δώσουμε ένα από αυτά, ένα διπλό μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετ. Ισχύουν τα εισιτήρια μέχρι και το τέλος της χρονιάς, εκτός από 9 έως 24 Αυγούστου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι οι επιλογές είναι ατελείωτες, γιατί έρχεται τώρα η εταιρεία να σας πάει παντού, όπου χρειάζεται παντού, γρήγορα και ωραία. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Σίτζετ. Αφού πας, ας πούμε, στο Μαντούδι της Εύβοιας, από εκεί μπορεί να φύγεις για διάφορους προορισμούς. Το Μαντούδι είναι 2 ώρες από την Αθήνα, έτσι. Και πας Σκιάθο, Γλώσσα, Σκόπελο, Αλόνισο, πολύ γρήγορα, από 40 λεπτά έχεις 2 ώρες, ανάλογα με το ποιο νησί πηγαίνεις, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Αξεπέραστη ταχύτητα, άνεση, εξυπηρέτηση. Με τη Σίτζετ κερδίζεις καλοκαίρι. Στείλε τώρα ένα μήνυμα, γράψε δρόμο, το όνομά σου, τη λέξη Σίτζετ και στείλ το 54301 για να διεκδικήσεις το διπλό ακτοπλοϊκό.

0: Μαζί μας και σήμερα η Vodafone, μία Vodafone που εξελίσσεται συνεχώς, μία Vodafone η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ και για ακόμη μία χρονιά σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη πρωτοσταθεί σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι μετρήσεις της Umlaut. Μπράβο στη Vodafone για αυτή την κατάκτησή της. Περισσότερα αξίζει να μάθεις στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Τι κάνουν,
3: βγάζουνε και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Καραβάνα η κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
8: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Special guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
8: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
8: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
16: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Όλες τις επιτυχίες.
9: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
7: Όλες τις επιτυχίες.
8: Και μας αρέσει.
7: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
10: Άκου να είστε εδώ τι βρήκα. Οι γάμοι, λέει, των millennials ήδη έγιναν έρευνες, δείχνουν πως η γενιά αυτή έχει λιγότερα διαζύγια. Μπράβο εσύ, να και κάτι ωραίο και ευχάριστο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι millennials έχουν λιγότερα διαζύγια? Γιατί δεν φοβούνται να μιλήσουν για όσα νιώθουν, προτιμούν να λύνουν τις συγκρούσεις αντί να τις κρύβουν. Ναι, σωστό αυτό, οι παλιοί τα κρύβανε μέσα τους. Παντρεύονται όταν νιώθουν οικονομικά έτοιμοι, βασικό. Οι γυναίκες δεν χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα καριέρα και οικογένεια, είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι. Συμβιώνουν πριν παντρευτούν, κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα, και θέλουν να αποφύγουν τα λάθη που είδαν στις προηγούμενες γενιές. Γενικότερα δεν βιάζονται και αυτό έχει οδηγήσει σε λιγότερα διαζύγια, αποδεδειγμένα πια για την τελευταία γενιά που παντρεύεται, τη γενιά των millennials. Μπράβο στους millennials!

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: πάρα πολύ για την ακρόαση και την ανοχή και σήμερα. Ναυτάκια μου, Ζουμπουρλούδικα, ακούγατε τη γαϊδροφωνή μου για 3 ώρες. Θα το γλυκάνει όλο τώρα η Μαρία Σολομού. Μη μασάτε καθόλου στην πολυκατοικία εδώ για τις επόμενες 3 ώρες. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο, ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε, ωρε και βουάρ και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούζ review.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
5: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
5: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα.
13: Και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ!
13: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
16: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω.
17: Καλό απόγευμα, γειτόνισσες και γείτονες. Τι κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε. Η πολυκατοικία της Μαρίας έχει ανοίξει τις πόρτες της. Η ώρα είναι 4, τυπική εμείς εδώ στο ραντεβού μας το καθημερινό. Είμαι η Μαρία και όλοι μαζί είμαστε στον δρόμο 89,8. Άλλη μια ωραία μερούλα. 5η-9, παιδιά. Έλα, αύριο έχουμε 10, είναι και Παρασκευή, πάει το πρώτο δεκαήμερο, σας έχω άλλα 2. Βιαστείτε, παιδιά, οργανωθείτε, δεν ξέρω που βρίσκεστε, τι κάνετε, αλλά η κατάσταση τίνει να γίνει ανυπόφορη στην Αθήνα, οπότε κάποιοι από εμάς φεύγουμε μόνο τα Σαββατοκύριακα, κάποιοι από εμάς φεύγουμε και 15ήμερα, τι ωραία ρε παιδί μου, τι καλά. Είμαστε και μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνετε εσείς, που να σας τα λέω. Όλο και κάτι θα σκεφτώ, γιατί είμαι παγιδευμένη στην Αθήνα προς το παρόν. Η λύση του μπαλκονιού είναι πολύ ωραία, να το πούμε. Είναι η εποχή που του γίνεται σοβαρή μπαλκονάδα. Τα φιδάκια δίνουν και παίρνουν. Κάτι γεύματα έξω, κάτι ωραίες θέσεις, κάτι αυτά, κάτι χαχανιτά. Ακούμε στη γειτονιά αριστερά, δεξιά. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το κουνούπινο εχθρός. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. Γενικώς όμως βρίσκεις να κάνεις πράγματα και στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο. Θα δω αν αναγκαστώ να μείνω. Τι θα κάνω. Εν πάση περιπτώσει, σας έχω θεματάρα σήμερα. Θεματάρα την οποία μάλλον δεν θα σταματήσω να λέω αρνητικά. Θα μου πεις γιατί, σε όλα τα άλλα θέματα λες πολλά θετικά. Ναι, ρε παιδιά, λέω και θετικά. Δεν είμαι αρνητική. Δεν είναι ότι γκρινιάζω. Είμαι λίγο ρεαλίστρια. Τα λέω και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Βασικά με τον εαυτό μου είμαι. Οπότε σήμερα θα υποστηρίξω τη δική μου θέση. Ξέρω ότι θα βρεθούν άνθρωποι που θα πούνε μόνο θετικά. Έχω το γιο μου που θα πει μόνο θετικά. Είναι ο μόνιμός μας τσακωμός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε πολύ λίγο σας κρατάω λίγο σε αγωνία. Ας βάλω λίγο μουσική να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά το τριωράκι μας και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, παιδιά, σήμερα αφήνουμε τις πολυκατοικίες τώρα, τα κρεβάτια, τα δωμάτια, τα μπαλκόνια και ανοίγουμε τις σκηνές. Μιλάμε για το κάμπινγκ. Ο Χριστός και η Παναγία. Μια από τις πιο αγαπημένες συνήθειες κάποιων από άλλο πλανήτη ανθρώπων. Συνήθειες του καλοκαιριού, που έτσι φέρνει στο μυαλό έτσι μια αίσθηση ελευθερίας. Διακοπές, πιο κοντά στη φύση. Low budget, πολύ σημαντικό. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη για το αν αξίζει τον κόπο ή αν είναι προτιμότερο ένα άνετο κρεβάτι. Να μην σας πω τη δική μου, φαντάζομαι. Θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Έτσι να δούμε και τα θετικά, θα δούμε και τα αρνητικά που είναι πάρα πολλά. Ποια είναι η δική σας σχέση με το κάμπινγκ? Πραγματικά αγωνιώ γι' αυτό. Μηνύματα στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, να πούμε μια αλήθεια βασική. Με το κάμπινγκ δεν υπάρχει μέση λύση. Ή το συχαίνεσαι ή το λατρεύεις. Δηλαδή, τρίτη επιλογή ποια είναι? Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις πρόβλημα, είσαι στα αρνητικά. Δεν είναι, ρε παιδιά. Συνήθως το δοκιμάζουν οι άνθρωποι εκεί στα πρώτα χρόνια ζωής. 18, 19, 20. Εκεί κρίνεται όλο το θέμα, μια για πάντα. Ή θα σε κερδίσει όλη αυτή η φύση, όλη αυτή η ελευθερία, όλη αυτή η δασίλα, όλη αυτή το τζιτζίκι, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάρεις όρκο, πραγματικά, όρκο αίματος, ότι δεν θα ξαναβάλεις πόδι μέσα σε σκηνή. Εκτός αν είναι μια σκηνούλα στην παραλία από αυτές τις ζουνίστικες που παίρνουμε μαζί για να μην γεγόμαστε στον ήλιο όταν κάνεις μπάνιο.

0: Κάπου αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή.
1: Και αυτή την ευκαιρία
0: μπορείς να του την προσφέρεις εσύ, αν αφιερώσεις μόλις 15 λεπτά για εθελοντική ομοδοσία ή αν δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα και εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Το All Win Care σε προσκαλεί σε μία ξεχωριστή δράση για μία νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, σε συνεργασία με τους Blood, Choose Life και το Νοσοκομείο Μεταξά, μπορείς να συμμετάσχεις σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. Μπες στο allwincare.blood.org για να μάθεις περισσότερα.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Επιστρέψαμε δρόμος, παιδιά, 89,8. Σήμερα μιλάμε για το κάμπινγκ και πραγματικά somebody stop me, γιατί δεν θα πω τίποτα θετικό. Τίποτα. Εκεί που θα λέω το θετικό θα λέω και άλλα 100 αρνητικά. Δεν θέλουμε βέβαια να αποθαρρύνουμε κανέναν, μόνο το γιο μου. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν κάποιες δύσκολες στιγμές. Οι δύσκολες στιγμές, πολλές. Δηλαδή, ας πούμε, το μποφόρι. Το μποφόρι είναι σωβαρό. Δηλαδή, ήμασταν πέρσι εμείς, ας πούμε, σε ένα νησί, σε Ρυφό ήμουνα, σε ένα νησί, και ευτυχώς είχε και εκεί κάμπινγκ και πιτσιρίξ τα κάμπινγκ. Τους έφυγε το κεφάλι. Είχε φοβερά μποφόρια. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε, ας πούμε, στις παραλίες με τις ομπρέλες. Πηγαίναμε άνευ. Τις μισές μέρες ήμασταν χωρίς τίποτα, γιατί δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί ούτε κολυμπηθρόξυλο. Δηλαδή μας έφυγε η ψυχούλα, ας πούμε, γίναμε γκάγκανα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λύση, πας πιο αργά στην παραλία, δεν καίγεσαι. Είναι απλά τα πράγματα. Ο αέρας είναι ένα βασικό πρόβλημα. Βέβαια στα κάμπινγκ και τα οργανωμένα περισσότερο, υπάρχει και ένα. Τα πολλά δέντρα, τα πολλά αυτά, τα κάπου αν χωθείς ανάμεσα, μπορεί και να τη γλιτώσεις, λέω εγώ. Βέβαια η σκόνη, η δασίλα, όλη αυτή η σκόνη από κάτω, φαντάζομαι αυτόν τον αέρα την εισπνέεις, μπαίνει μέσα στη σκηνή, πρέπει να την άζει κάθε της και λίγο. Ωραία. Πολύ ωραίο αυτό. Επίσης την ώρα που κοιμάσαι νιώθω ότι θα πετάξει, γιατί ακούς και ένα θόρυβος που κάνει σκηνή μαζί. Αυτό ο αέρα κτλ. Λες τώρα ή έρχεται το τέρας να με φάει ή πετάω. Θα πετάξω κι εγώ, θα φύγω. Θα φύγω μαζί με τη σκηνή. Επίσης τα πράγματα, αν έχεις αφήσει κάτι έξω, αντίο, γεια σας. Έτσι, δεν γίνεται. Το πρωινό ξύπνημα είναι, φαντάζομαι, ό,τι πιο τραγικό και αυτό, γιατί ξυπνάς, ας πούμε, σε 7 από το φως και επίσης ξυπνάς με το καυσονέλι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί να κάνεις. Δεν ξέρω τι οργάνωση. Τι σκηνή θα είναι αυτή που μπορεί να έχει μπρίζα, βαλαντέζα εκεί κοντά, για να βάλεις έναν ανεμιστήρα, να κτλ. Συνήθως ξυπνάς από το σκασμό, από τη δύσπνοια, από τον υδρότα. Γεια σας, ξαναήρθαμε στην εποχή των 80's. Ή μέσα στο βράδυ, ας πούμε, μπορεί να κοιμηθείς από τη ζέστη. Εντάξει, θα μου πεις τώρα νησί είναι. Κοντά στην παραλία οπωσδήποτε θα είναι και αυτό, ή θα έχει μια πισίνα αν είναι οργανωμένο και κυριλέ, ή κάτι θα έχει, εν πάση περιπτώσει, σε θάλασσα να τη βγάλεις εκεί όπως. Είναι δύσκολο όταν έχει κάτι θερμοκρασίες, ας πούμε, 40. Τα έντομα, πώς σας φαίνονται τα έντομα? Τα έντομα είναι μέρος της εμπειρίας αυτής. Δηλαδή, και δεν μιλάω μόνο για κουνούπια. Μιλάω για διάφορα ζουζούνια, διάφορα σκουλίκια, διάφορες σαρανταποδαρούσες, διάφορες κατσαρίδες. Τα φίδια δεν είναι και ακριβώς έντομο να πεις. Αλλά θέλω να πω ότι όλη αυτή η χλωρίδα και η πανίδα του δάσους. Εκτός αν είσαι πάνω στην παραλία, που εκεί φοβάσαι και το σκορπιό. Δηλαδή, δεν μπορείς να αφήσεις κάτι ανοιχτό να πεις τα παραέρα. Ξέρω καλέ με τι θα ξυπνήσω αγκαλιά με σαύρα. Τι συζητάμε, παιδιά? Ποτέ για κανένα λόγο, είμαι και αλλεργική. Τελείωσα. Αν με προλάβουνε, μπορεί να μείνω εκεί. Οι κοινόχρηστοι χώροι. Σας αρέσουν οι κοινόχρηστοι χώροι? Να τους πούμε και αυτούς οι κοινόχρηστοι χώροι. Τι να υπάρχει, αν είναι οργανωμένο το κάμπινγκ, κάτι σε ντουζιέρα, τουαλέτα. Όχι, δεν θέλω να το σκεφτώ. Θα πω μόνο ότι όταν πήγαινε ο γιος μου, ας πούμε, κατασκήνωση, κάναμε στα πιτσιρίκια ιδιαίτερα και πρόβες στο πώς θα ψεκάζουν την τουαλέτα σε περίπτωση που ακουμπήσουνε. Ψεκασμούς, πράγματα, ιστορίες, μην ακουμπάς, μην αυτό. Ας γελάσω χωρίς όρεξη. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά, στο δρόμο 89,8. Και σε πολύ λίγο επιστρέφω να μισήσω λίγο παραπάνω το κάμπινγκ.
2: Πρωινό στον δρόμο.
4: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
5: Τι έγινε με το 20αρικό μου, δεν μου είπες?
4: Περιμένουμε. Το 20αρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
6: Όπα! Αλήθεια λες.
4: Δεν έχω πάρει.
6: Καλά, πήρες πίσω το 20αρικό.
4: Δηλαδή, μην νομίζεις.
5: Να το ξαναβάλω.
4: Όχι, άστα, δεν πειράζει.
6: Ίσα-ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
5: Ολόκληρο μπλε 20αρικό.
6: Θες να μου το κολλήσεις?
5: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε 20αρικό μου.
6: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο?
5: Έτσι.
6: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ 20αρικό στο κούτελο.
5: Καλύτερα ίσως.
4: Πρέπει να πει κλαρίνο, ρε φίλε. παίκτη, έτσι. Πώς θα γίνει.
5: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
4: Χωρίς λόγο.
6: Ωραία, δεν θα ήταν. Γεια σου, Γιαννάρα. Τσακ, πάρτο.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Διαλέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αψου!
8: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
7: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
8: Τα Leroy Merlin.
7: Μα δεν αρχίζουν από φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
2: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
12: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
11: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Α, δεν φταίω εγώ που τα βλέπω όλα. Εσύ φταίς που δεν προσέχεις.
14: Να είμαστε, παιδιά, εδώ αποκαμωμένοι μόνο στην ιδέα, αλλά έχω και κάτι μηνύματα να σας πω για να δω. Ο Δήμος, το κάμπινγκ το δοκίμασα μια φορά στα 22 με την παρέα μου. Τραυματική εμπειρία. Ζείτε το ξενοδοχείο με κλιματισμό, βεβαίως. Ελένη, εγώ ανήκω στους λάτρες του κάμπινγκ, Ελένη μου. Τι πιο ωραίο από το να ξυπνάς και να βουτάς κατευθείαν στη θάλασσα. Πραγματικά. Έχω βρει σε διάφορα νησιά σπιτάκια πάνω στην άμμο. Ξέρεις τι ωραίο που είναι. Ανοίγεις την πόρτα από το κρεβάτι σου, κατεβαίνεις στα σκαλιά, από την μπαλκονάρα σου, βουτάς στη θάλασσα και πας δίπλα που έχει το μπιτσόμπαρο. Συγκεκριμένα χιλιάδες τέτοια σπίτια στη Σύφνο. Μιχάλης, μια συμβουλή. Φροντίστε να έχετε στην παρέα σας τουλάχιστον ένα που θα το έχει ξανακάνει. Εμείς πήγαμε τρεις εντελώς άσχετοι, χωρίς καμία εμπειρία και μας πήρε ώρες ολόκληρες να στήσουμε τη σκηνή βεβαίως. Θέλει και κάποιον. Ναι, την πρώτη φορά εντάξει, θα το μάθετε μαζί. Μετά, εντάξει, κάπως γίνεται. Κάπως γίνεται, ρε παιδιά, όλοι κάπως τα μαθαίνουμε αυτά. Να ήταν αυτό το πρόβλημα. Μείνετε μαζί μας γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για εκείνα τα αστεία και λίγο άβολα σκηνικά που όσοι κάνετε κάμπινγκ, μάλλον ξέρω εγώ, τα γνωρίζετε.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού, στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω ένα καφεδάκι περιποιημένο για τα νεύρα μου, έτσι να τα τσιτώσω κι άλλο, και έρχομαι να σας τα πω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Εσένα μόνο, στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο.
1: Όλες τις επιτυχίες.
3: Πώς να σε σβήσω.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήσει live. Στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες. Στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
8: Ο Χρήστος.
7: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
8: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
7: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
8: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
7: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
7: Μόνο
6: στο δρόμο.
8: 89,8.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
1: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes. Να είμαστε ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα τη λέξη Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κάμπινγκ, παιδιά, σας έχω ένα κάμπινγκ εδώ πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, παιδιά, να το πούμε τώρα. Το κάμπινγκ καταλαβαίνεις όλη την ελευθερία του πράγματος. Την αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Απόλυτη ελευθερία, γιώνομαι, επαφή με τη φύση, δεν μ' αρέσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω το κόνσεπτ και καταλαβαίνω γιατί κάποιοι άνθρωποι τους αρέσει αυτή. Πώς θα το πω, δεν ξέρω, αυτή η τρέλα, δεν μπορώ να πω κάτι. Έχει κι άλλες στιγμές άβολες αυτό το πράγμα. Μας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση. Μικρές άβολες καταστάσεις που τελικά μπορεί να γίνουν και ιστορίες που θα έχουμε να λέμε, τέλος πάντων. Να θυμηθούμε λίγο, παιδιά, τις δικές μας τρελές ιστορίες. Τις δικές σας, μάλλον. Μόνο τις δικές σας να θυμηθούμε και στείλτε μας μηνύματα, έτσι, να ενημερωθούμε εδώ. Τι σας έχει τύχει, τι κουλό, παρακαλώ, στείλτε μηνύματα στο Viber 697-898-898, Facebook και Instagram, δρόμος 898 FM.

παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Το κάμπινγκ στην ουσία του πράγματος είναι μια συγκατοίκηση. Συγκατοίκηση με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις καν. Βρίσκεσαι ξαφνικά δίπλα-δίπλα, σχεδόν μεσοτυχία, μεσοπανία, με αγνώστους. Μοιράζει εκείνους χώρους, ακούς τις κουβέντες τους, αυτοί ακούν τις δικές τους, βλέπουν τα δικά σου, τα δικά τους, χαιρετιέσαι. Δεν υπάρχει τείχος, δεν υπάρχει απόσταση. Υπάρχουν κάτι βήματα. Τι να πω τώρα, ας πούμε, τι ιδιωτικότητα να έχεις μέσα από ένα πανί. Δεν ξέρω και τι κάμπινγκ είναι αυτά. Υπάρχουν κάμπινγκ που μπορεί να είναι να έχουν κάποια απόσταση. Παρ' όλα αυτά, στην ησυχία της νύχτας ακούς διάφορα πράγματα. Και μπορεί να σου τύχουν έτσι αστεία ή ενοχλητικά πράγματα. Δεν πιστεύετε? Για φανταστείτε λίγο.

0: Οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο. Όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις και εσύ να είσαι ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Έλα παιδιά, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Είμαι Μαρία Σολομού και μιλάω για το κάμπινγκ με πολύ άσχημα λόγια. Προσπαθώ να δικαιολογήσω κιόλας την αρνητήλα μου. Εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη σε κάποια πράγματα, όσοι με ξέρουν. Δεν κοιμάμαι κάτω. Απεχθάνομαι οτιδήποτε έρπεται και πετάει, εκτός από τα πουλάκια. Φοβάμαι πάρα πολύ, είμαι αλλεργική. Θα μου πεις πάρα και το στρωματάκι. Έχει και στρωματάκια, βεβαίως. Έχει πολύ. Αν δείτε κάτι σκηνές που κυκλοφορούν εκεί έξω και κάτι TikTok και κάτι. Κάθομαι και τα βλέπω με τις ώρες. Πατάνε ένα κουμπί και φουσκώνει σπίτι, έτσι. Αυτό δεν είναι κάμπινγκ. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν μιλάμε να έχεις δώσει, ας πούμε, 5.000 ευρώ για ένα μικρό σπιτάκι και να το πας κάπου. Πρέπει να είσαι τρελός για να το κάνεις αυτό και να πας και οργανωμένο. Γιατί εκεί από μόνο του αυτά έχουν και μπάνια μέσα. Δηλαδή, άμα δείτε κάτι φουσκωτά που ενώνονται και με το αυτοκίνητο και γίνονται κάτι. Κίνα, Ιαπωνία είναι εκεί πέρα που τα κάνουν όλα αυτά και πάνε έτσι και μένουν μια μέρα στο δάσος μόνοι τους. Άλλη τρέλα κι αυτή. Σέφαγε αρκούδα. Τι θα κάνει, ρε παιδί μου, και αυτό το πλαστικό, τι θα κρατήσει το φουσκωτό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ την τρέλα άλλο. Δεν μπορώ. Να πούμε όμως κάποια πράγματα εδώ στο Ελλάδα που η σκηνούλα είναι μικρούτσικη. Έχω δει και μεγάλες σκηνές. Μπαίνεις όρθιος δηλαδή και περπατάς. Πολύ ωραίες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να είναι σκηνές. Έχω δει ανθρώπους πολύ οργανωμένους με χαλιά, με σκηνές, με κρεβατάκια, με στρωματάκια. Οκ, okay. Είναι ένα level up αυτό. Την κατάδια του μπαίνω airping, βγαίνω airping, ξέρω εγώ, από μέσα. Εκεί υπάρχει άλλη τρέλα. Η τρέλα του θα δώσω μια περιουσία, ας πούμε, σε κάτι. Θα μου πεις θα βγάλει τα λεφτά του με τα χρόνια. Πρέπει να το έχει ζούρλα, ρε παιδί μου, να είσαι έτσι, να περνάς έτσι. Τώρα διάφορα προβλήματα αν το κάμπινγκ είναι καλό. Αν το κάμπινγκ είναι καλό, το οργανωμένο κάμπινγκ, δηλαδή κόσμος γουστάρει και πηγαίνει, θα έχεις γείτονες αρκετά κοντά σου, που σημαίνει ότι έχουμε θέματα ροχαλιτό. Ακούγεται αυτό το πραγματάκι, δεν ακούγεται από... βεβαίως, στην σιγαλιά της νύχτας ακούγεται το ροχαλιτό, μετά το ζευγάρι δίπλα. Το οποίο ζευγάρι δίπλα, δεν θα κάνει σεξ. Στα μουγκά μπορεί να ξεφύγει κανένα αυτό. Δεν θα τσακωθεί, οι διακοπές είναι. Ξέρετε κανένα ζευγάρι να μην τσακώνεται στις διακοπές. Καλλιτέχνες, έχουμε πολλούς καλλιτέχνες στα κάμπινγκ. Με κιθάρες, με διάφορες φωτίτσες. Ό,τι ώρα θέλουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ώρες κοινή ησυχία στο κάμπινγκ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Γι' αυτό κάνεις κάμπινγκ. Για να μην έχεις να σου πει κανείς τίποτα. Βέβαια στο οργανωμένο. Εντάξει, δεν μπορεί και να μην σου πει κανείς τίποτα. Μπορεί να ρωτήσεις, μπορεί να κάνετε όλοι μαζί παρέα. Ωραίο κι αυτό. Αλλά μπορεί. Θα θες να κοιμηθείς, ρε φίλε. Ξυπνάς 7 το πρωί. Ο Χριστός και η Παναγία. Να πας διακοπές και να ξυπνάς από τον καύσωνα και τον ήλιο. Δεν είναι εύκολα αυτά. Εκτός αν έχεις την πολυτέλεια να πας σε ελεύθερο κάμπινγκ. Που και τα ελεύθερα κάμπινγκ πάνω κάτω είναι γνωστά που πας να στήσεις. Δεν πας δηλαδή άντε. Και θα το βάλω εγώ εδώ. Ξέρεις που πας να στήσεις γενικότερα. Αφήστε εκεί πέρα που δεν έχεις ούτε και έναν άνθρωπο να έρθει να σου πει καφεδάκι, ξέρω εγώ κάτι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, θέλω να πω στα οργανωμένα. Μπορεί να υπάρχει και ένα καφέ, μπορεί να υπάρχει μια πισίνα, μπορεί να υπάρχει κοινόχρηση στον ντους. Τι κάνεις αυτές τις περιπτώσεις, εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού, σε πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
4: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
5: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
4: Του αυτοκινήτου, ναι.
6: Μαλ.
4: Εσύ εννοείς
5: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίου.
4: Το έντομο.
6: Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
5: Γιατί
6: υπάρχει
5: εδώ
6: Παγκόσμια Μέρα κουρουφιού.
5: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
4: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος.
6: Βενζίνη.
4: Όχι αυτός, ο άλλος. Ο άλλος Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται.
5: Μυρμήγκια.
4: Όχι.
5: Ακρίδες.
4: Αποκλειστικά με αυτό που θα σας πω.
5: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
4: Και όμως όχι. Άλλο.
5: Παστίτσιο.
4: Όχι.
6: Σκουλίκια.
4: Μόνο.
5: Από όλα.
4: Όχι, όχι. Με κοπριά.
7: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
6: Σοβαρά μιλάς.
4: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
6: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
8: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
9: Ελένη Φουρέιρα,
7: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
14: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
16: Καλημέρα, Κατερίνα.
15: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
17: Ο Χρήστος.
16: Ο Γιάννης.
15: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
17: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
15: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
16: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
15: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
17: Δηλαδή,
15: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
16: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
15: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
16: Μόνο
15: στο δρόμο
17: 89,8.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
24: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
25: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
24: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
25: νιώστε ασταμάτητη.
24: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
26: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
27: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Και να με, επέστρεψα. Όχι. Όχι που θα σταμάταγα εγώ. Εδώ είμαι, παιδιά, εδώ μαζί με το κάμπινγκ. Και τα μηνύματά σας, Λοιπόν, Σωτηρία, μια βραδιά δεν έβλεπα καλά στο σκοτάδι και μπήκα σε λάθος σκηνή. Βέβαια, έχουν συμβεί πολλά τέτοια. Κοιμήθηκα κανονικότητα μέχρι που ήρθε αυτός που πραγματικά έμενε εκεί και με βρήκε στη θέση του. Και μετά, δεν μας είπες παρακάτω. Και δεν σας φοβίζει αυτό από μόνο του. Γιατί καλά να έρθει ένα ζευγάρι, να έρθει ένας. Τι λέτε, παιδιά? Γίνονται και τέτοια. Και να είναι, λέει, τρεις σκηνές. Και να λείπει ο κόσμος από τριγύρω. Καταρχάς, στο ελεύθερο κάμπινγκ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εδώ εμφανίζονται αλεπούδες, ας πούμε, στη μέση του δρόμου και περπατάνε. Ξέρω εγώ. Τα Γιάννης. Είχε ένα ζευγάρι δίπλα μου που το αγόρι δεν είχε στήσει σωστά τη σκηνή και την πρώτη κιόλας νύχτα έπεσε πάνω τους ενώ κοιμόντουσαν. Το πρωί δεν μιλιόντουσαν καθόλου. Άρα φασαρία το βράδυ για να τη στήσουν. Αναστασία, είχαμε ένα τύπο δίπλα μας που κάθε βράδυ τραγουδούσε δυνατά μέσα στη σκηνή του. Του κάναμε παρατήρηση και μας απάντησε ατάραχος ότι έτσι τον παίρνει ο ύπνος. Να τραγουδάει στον εαυτό του, πλάκα μου κάνετε. Ας πούμε τα βασικά, δεν φοβάστε, ας πούμε, μην σας κλέψουν. Εμένα το γιο μου τον κλέψανε. Πω νεύρα που ήθελα να πάω στο κάμπινγκ εγώ και να τους διαλύσω μία-μία τη σκηνή. Ολονών, έτσι. Φόβος, κάποιος φόβος και τρόμος, αν δεν είσαι με παρέα. Εγώ θα φοβόμουν, παιδιά, να πάω εδώ τα βουνά και να στείνω σκηνές, ας πούμε, και στα μέρη. Και ποιοι είναι όλοι αυτοί? Που ξέρουμε, καλή. Δεν έχουμε δει ταινίες. Σας παρακαλώ τώρα, θα πάω στην Εύβοια να στήσω ελεύθερο κάμπινγκ. Τι είμαι, καλέ. Καταλαβαίνω, βέβαια, το Δέλερ δεν πληρώνει τίποτα. Τη βενζίνη σου να πας και να γυρίσεις. Το καφεδάκι σου το φτιάχνεις μόνος σου. Γκαζάκι, όλοι πίνουν ελληνικό. Κάτι σέικερ. Όχι. Θα μου πεις, πώς φτιάχναμε καφέ στα έτης με σέικερ πλαστικό, φραπέ κιόλας, ας πούμε. Έτσι κάπως. Ναι, δεν. Θέλω να είναι επιλογή μου να βγω από το σπίτι μου, να μείνω, ας πούμε, μία μέρα σε μία σκηνή κάτω από το σπίτι στην παραλία. Ούτε αυτό θα έκανα. Κάποιοι άλλοι μπορούν να το κάνουν με την ασφάλεια ότι α, δεν βολεύω, μου πάω πάνω. Όχι, παιδιά, έχω δει σκορπιό εγώ στην παραλία. Τι εννοείτε? Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε πώς το κάμπινγκ είναι ένα πραγματικό crash test για κάθε σχέση. Μη φύγετε.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Λατρεύω το Παγκράτη.
6: Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
16: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
17: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
18: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
19: Αυτός είναι ο σκοπός.
18: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
19: άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρετε, έχω φωτογραφία και μάρτυρα.
7: Να είμαστε και πάλι, είμαστε δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και να το δωράκι μου.
8: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, και μπαίνουμε στην τρίτη ώρα με ερωτικό θέμα, βέβαια εννοείται, κάμπινγκ και ερωτική σχέση. Όπως καταλαβαίνετε, το κάμπινγκ έτσι κι αλλιώς, γιατί οι κανονικοί άνθρωποι έχουμε μια μικρή απλούλα σκηνούλα και όχι, ας πούμε, μικρό παλατάκι στην έρημο που έχουν στα Αμπουντάμπη και στα τέτοια. Μην φαντάζεστε κάτι τέτοιο, δηλαδή, οι πιο άσχετοι. Είναι η σκηνούλα η οποία μπαίνει στα τέσσερα, βγαίνει στα τέσσερα. Δεν ορθώνεται το σώμα ποτέ να πει: α, να σηκωθώ από το κρεβάτι να τεντωθώ. Θα βγει έξω με το σόβρακο να τεντωθεί. Που δεν μπορεί να ντυθεί κιόλα και μέσα στη σκηνή και τα πράγματα. Σου. Και ένα στρώμα και ένα καφέ. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη σκηνή. Για αρχή. Να χωράς όλος και να μην είσαι σίγμα. Για αρχή. Σχέση. Εκεί έχεις και μια κοπέλα μαζί μέσα. Έτσι όλο αυτό. Τις οποίες κοπέλες τα πράγματα συνήθως δεν είναι τόσο λίγο όσο το αγοριού. Εκτός αν είναι πια τελειωμένη φασέα και αυτή και έχει μπει σε όλο αυτό το κλίμα και έχει και αυτή δύο εσώρουχα, δύο μαγιό, ας πούμε, και μισή μπλούζα. Αυτό το κάμπινγκ μας φαίνει πάρα πολύ κοντά. Δεν έχεις άνεση. Δεν έχεις προσωπικό χώρο. Είναι διαφορετικό από την καθημερινότητα. Κούραση, απρόοπτα να δοκιμάζονται υπομονή μας. Και πρέπει να συνεργαστούν και οι δύο πλευρές και να το θέλουν πάρα πολύ για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και να σας πω κάτι, έτσι κι αλλιώς οι διακοπές, ένα ταξίδι δείχνει πολύ τον πραγματικό εαυτό των ανθρώπων. Ειδικά αν το ταξίδι όχι τρεις μέρες. Και στις τρεις βέβαια καταλαβαίνεις, αλλά έτσι extended λίγο. Καταλαβαίνεις αν τώρα τι ταιριάζεις, πώς ταιριάζεις, τι θες. Το κάμπινγκ το βρίσκω ό,τι πιο ακραίο μπορείς να κάνεις με τον σύντροφό σου. Το κανονικό κάμπινγκ, οι άνθρωποι κανονικοί, με μια μικρή σκηνούλα που έχουν μαζί τα απαραίτητα. Ένας από τους δύο πρέπει να έχει αναλάβει τα απαραίτητα, να ξέρει περισσότερο και η κοπέλα κάνει συνήθως το σταυρό της. Δεν έχει που να κοιταχτεί, δεν έχει που να βαφτεί, που να βαφτεί στο κάμπινγκ. Αφήστε τα αυτά, κοκεταρίες και σουμουτού δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Όπως είσαι πας, ακραίο. Όχι για το να μη σε δει ογκόμενος άβαφη ή απεριποίητη, για όλο το υπόλοιπο, για μένα. Για στείλτε όμως και εσείς μηνύματα, ξέρω εγώ, ας πει κάποιος κάτι θετικό, στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: γίνεται.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα, αν είμαστε στην αρχή μια σχέση, έρχεται και το ρημάδι το καλοκαίρι και ο ένας από τους δύο πει πάμε κάμπινγκ. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Καταρχάς, εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω, εγώ, αν τα ακούσω, ότι δεν ταιριάζουμε, αντίο πήγαινε με τους φίλους σου. Ή ακόμα καλύτερα, είναι πολύ αρχή, φοβάσαι τι άλλο θα ξεφυτρώσει από εκεί, από αυτή την άποψη ζωής. Οπότε λες, α, γενικώς μήπως φτάνει αυτή η σχέση, δοκιμάστηκε. Μπορεί βέβαια να είναι ένας τύπος ο οποίος να είναι πραγματικά traveler, γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ spiritual, πάρα πολύ travel around the world όμως και όλες, όχι μόνο σε ένα camping ας πούμε, οργανωτικοί, βρίσκουν την άκρη τους κτλ. Οπότε να είναι και αυτό μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, να πεις ναι ρε παιδί μου, ας το κάνω μια φορά. Ή μπορεί να σε έχει γνωρίσει κάτω από άλλη συνθήκη. Ή μπορεί να έχετε γνωριστεί κάπου κανονικά αυτό και τα λοιπά και να σου πει τι τρέλα μου είναι αυτή. Αλλά εσένα σ' αρέσει και θες να τον γνωρίσεις και θες να πας μαζί του. Και ας ηχαίνεσαι και το κάμπινγκ. Θα πάω. Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Μπρατ Πιτ να μου πει πάμε για κάμπινγκ. Θα του πω δεν πάμε στο ξενοδοχείο από πάνω και να βλέπουμε τη σκηνή που θα πηγαίναμε. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν τώρα το συγχαίνεις στο κάμπινγκ και όλο αυτό το way of life, αφού παίρνω ένα σακίδιο και τρέχω στα βουνά με ένα τροχόσπιτο, κάνουμε όλο τον κόσμο οδηγώντας. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι εκεί έξω που το κάνει πολύ οργανωμένα. Όχι, δεν γίνεται να ταιριάξω με έναν τέτοιο άνθρωπο εγώ. Δεν γίνεται. Το οποίο δεν σημαίνει ότι είσαι μίζερος άνθρωπος ή δεν έχεις λεφτά. Μπορεί να έχεις, δεν ξέρω εγώ τι, και να είναι τρέλα. Adventurer, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ συμβουλή δική μου είναι μήπως πείθετε ότι σας αρέσουν πράγματα τα οποία δεν σας αρέσουν επειδή είναι ο πρώτος μήνας, για να μην απογοητευτεί ο άλλος. Καλύτερα να απογοητευτεί ο άλλος, γιατί κάποια στιγμή αυτό το κάμπινγκ, αν δεν σας αρέσει και το κάνετε, τη δεύτερη φορά που θα το κάνετε, θα είναι συχτήρι. Δεν θα το ξανακάνετε. Και ο άλλος θα σου πει, μα συγγνώμη, εσένα δεν. Και θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Πείτε την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια και φύγετε. Πάρετε τα βουνά. Ανοίξτε την πόρτα του κάμπινγκ και αρχίζετε να τρέχετε στο κοντινότερο ξενοδοχείο.

0: Καλησπέρα σας, μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από σένα. Αν το έχεις ονειρευτεί, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ της Μαρίας. Πραγματικά, αν μου λέγε κάποιος το ιδανικό κάμπινγκ, δεν υπάρχει, αλλά τι θα μπορούσα να κάνω. Καταρχάς θα έπρεπε να είναι σε παραλία. Έτσι, άντε να έχει και μερικά άλλη μυρίκια. Η σκηνή θα έπρεπε να είναι, πώς να σου πω, λιόμενο να έρθει. Μεγάλη σκηνή. Πώς μπορείς να περιφρουρήσεις μια σκηνή και να κρύψεις κάθε μικρή τρυπίτσα, οπί. Για να μην μπει μέσα κόκκος, χαλιά, κρεβάτια, μπαλαντέζες, δεν ξέρω από πού να είναι η μπαλαντέζα, δεν ξέρω. Κάτι φώτα που θα φορτίζουν το βράδυ από τον ήλιο, δεν ξέρω. Πού φορτίζει το κινητό, καλέ, στο ελεύθερο κάμπινγκ. Τι έχεις με power, πώς τα λένε αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά πραγματικά μόνο έτσι θα μπορούσα να διανοηθώ να μείνω. Ψιλοάγρυπνη να πει κανείς. Γιατί δεν θα είχα κλείσω μάτι εγώ σε τέτοια μέρη το βράδυ. Τρέμω. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ αυτό. Δηλαδή, μέχρι εκεί. Και μετά θα ψάχνω όλη μέρα το κοντινότερο εστιατόριο που θα έπρεπε να είναι σε απόσταση έτσι κάποια αναπνοή για να πιεις ένα καφέ σαν άνθρωπο και όχι ελληνικό κάθε μέρα. Ή να φας κάτι τη. Ή αν τελειώσει το νερό, να τρέχω στην πέρα γειτονιά. Δόθε Παναγιά εκεί για να βρω ένα μπουκάλι νερό. Και αυτά τα ψυγιάκια τα. Πώς να το κρατήσουν, ρε παιδάκι. Όχι. Όχι, παιδιά, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο να με βασανίσεις περισσότερο. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Εν πάση περιπτώσει, αν είστε όμως σε μία σχέση και είναι αρχή σχέσης, και πραγματικά το κάμπινγκ είναι επιταχυνόμενο ραντεβού γνωριμίας. Και όχι μόνο επειδή ξαφνικά έχεις γνωρίσει μια κοπέλα με την μπούκλα της, με το έτσι της, με το μακιγιάζ της, με το τακούνι της, ξαφνικά μέσα σε 20 μέρες τη βλέπεις με σαγιονάρα, βαφή, άφτιαχτο μαλλί. Το οποίο για μένα είναι καλό, βέβαια. Δεν μπορώ αυτές τις πρώτες εντυπώσεις που είναι κάποια ξαδέρφη, η οποία είναι και ξαδέρφη αυτήνης που έχεις δει στο Instagram. Δηλαδή είναι η ξαδέρφη της ξαδέρφης, ο ξαδέρφη. Δεν έχει καμία σχέση τίποτα. Οπότε για μένα το καλύτερο πρώτο ραντεβού είναι που πας όπως είσαι κανονικά στη ζωή σου. Όπως είσαι να φτιάξω εγώ. Τι είναι, ρε παιδιά, που βλέπουμε κάτι νύφες ώρες και λέμε ποια είναι αυτή η καλή. Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά. Οπότε εκεί οπωσδήποτε είσαι όπως είσαι κανονικά στη ζωή σου. Δεν έχεις ούτε να κοιταχτείς πουθενά, οπότε η ντροπή είναι τεράστια. Βλέπεις ανθρώπους σε διάφορες φάσεις. Νεύρα, αϊπνία, κούραση, πεινάω. Πάμε μια βόλτα, όχι δεν πάω, όχι θα ράξω στην ώρα και θα διαβάσω το βιβλίο μου. Ποιο βιβλίο, εγώ δεν διαβάζω βιβλία, φερρυπίν. Θέλω να περπατήσω στο νησί, στο χωριό, στο δεν ξέρω που είμαι. Πάμε να βουτήξουμε, α, δεν θέλω να πέσει πρώτα ο ήλιος. Δηλαδή βλέπεις όλα τα χούγια μαζεμένα. Άσε με, δεν έχω κοιμηθεί καλά. Πού θα βρούμε αυτό, πώς θα κάνουμε αέρα, ποιος θα κάνει αέρα σε ποιον, οι βεντάλεις πάνε και έρχονται. Δεν ξέρω πόσο κοντά πρέπει να είναι αυτή η ταβερνούλα, ας πούμε, για να βγάλεις μια μπαλαντέζα. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Για μένα δεν παίζει καθόλου. Είναι δηλαδή survivor κατάσταση. Μανιμάνι να αποφασίσεις να μην πάρεις και το κινητό. Δηλαδή να συμβεί κάτι, να μην έχεις να ειδοποιήσεις και άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι το ζευγάρι γνωρίζει πολύ γρήγορα τον άλλο. Και βέβαια ένας από τους δύο πρέπει να είναι τρελός με αυτά, αλλιώς δεν θα πήγαινες. Δηλαδή είναι ένα βασικό κομμάτι της ζωής του και να ξέρει τα πάντα. Εκεί μπορεί να τον θαυμάσεις και όλες. Κοίτα πως ανάψε με το τσακμάκι φωτιά. Κοίτα πως έκανε αυτό. Κοίτα τι ωραία που ψάρεψε και έβγαλε ένα ψάρι. Γιατί μπορεί να συμβεί και δεν ξέρεις. Κοίτα τι ωραίες βόλτες. Α, που κοιτάμε τα αστέρια. Α, τι ωραία που μπορεί να έχει και ψυχρούλα, θα βάλω και ένα ζακετάκι. Έχει και τα θετικά του στους ανθρώπους που θέλουν να ρομαντζάρουν και ειδικά στον πρώτο μήνα, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπος που να μου λέει στον πρώτο μήνα πάμε κάμπι και να μην γέλαγα 38 και να πήγαινε και όταν γυρίσεις θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο. Και δεν σου λέω πάμε σε ξενοδοχείο με πισίνα, εφτάστερο. Σε ένα ωραίο. Απλούλι, μικρούλι, να μας βολεύει και να είναι κοντά η θάλασσα. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι είναι όλα αυτή η τρέλα. Αλλά σέβομαι τους ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν. Απλά όταν και πιο παλιά που πήγαινα και βλέπα το γιο μου στο κάμπινγκ και αυτά, κοίταζα όλους τα μάτια. Σε αλήθεια, δηλαδή. Πραγματικά το κάνετε αυτό. Και ήταν ζευγάρια, ήταν οικογένειες. Ήταν μπακούρια δύο-δύο. Γυναικοπαρέες δεν είχα δει. Αλλά αγόρια πολύ, πολύ. Αγόρια το έχουν όλο αυτό του MacGyver, νομίζω. Αλλά και όσα ζευγάρια είδα, ήταν ίδιες φάσεις. Δεν είδα κάποια να με κοιτάξει τα μάτια και να μου πει σώσε με, πάρε με από εδώ. Βέβαια, σιγά σιγά δεν μπορεί η κοπέλα να κάθεται και να λέει άσε και με την άμμο, αχ, μην το κάνεις αυτό. Αχ, θα κάτσω στην ξαπλώστα και εσύ κάνε δουλειές. Πρέπει να κάνει και αυτή κάτι, να τεινάξουν ρούχα, να οργανώσουν κάθε μέρα αυτό, εκείνο τα. Δηλαδή, βέβαια, το βγαίνω το πρωί, ξυπνάω και βουτάω, δεν παίζει με τίποτα. Σα το λέω γιατί έχω μείνει σε σπίτι πάνω στη θάλασσα. Σα το λέω πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τι να πω, αν περάσεις αυτό το τεστ και πραγματικά σ' αρέσει, εντάξει, παντρέψει τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά είναι τόσο δύσκολο να ταιριάξει αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή, δηλαδή, είχα συμφωνήσει με μια σχέση μου να μείνω κάπου σε ένα κάμπινγκ, εν πάση περιπτώσει, γιατί είχε συναυλίες, ήταν φεστιβάλ, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά το vibe ήταν καταπληκτικό. Και από το να τρέχει νυχτιάτικο 3 ώρα που τελείωναν οι συναυλίες και όλα αυτά. Πόσα stages είχε και τα λοιπά, να παίρναμε μια σκηνή. Μαντέψτε 3 η ώρα πώς μπήκα στο αυτοκίνητο και έφυγα. Και αυτός εννοείται. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ψηλά και ήμασταν με μπουφάν. Δηλαδή ήταν Αύγουστος και ψοφάγαμε από το κρύο. Άλλα θέματα εκεί. Τέλος πάντων, ένα μικρό διάλειμμα, παιδιά, να το σκεφτείτε. Αν πρόκειται να σας έχουν κάνει πρόταση για κάμπινγκ, ξανασκεφτείτε το και επιστρέφω σε λίγο.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8.
3: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
4: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
11: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
12: ο διαγωνισμός κλείνει.
13: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει,
16: πρέπει να είσαι έτοιμος.
17: Άκου το Αιγαίο.
18: Στείλε αμέσως.
19: Ζήσε τη βραδιά.
20: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Με τις υγείες σου.
23: Πες έναν αριθμό.
22: 21.
23: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
22: Τα Λερόι Μερλίν.
23: Μα δεν αρχίζουν από φι.
22: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
24: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
23: Φύγαμε!
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
26: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά green πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
27: Green.
26: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Τζοχάνα, γυαλέ.

0: Για λέγε, κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
9: Οκ!
8: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
10: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει. Εδώ είμαστε. Για να διαβάσω και τα τελευταία σας μηνύματα, να δω τι γίνεται. Βάσο, στο πρώτο μας κάμπινγκ, ο σύντροφός μου μόλις την ταράχνη μέσα στη σκηνή βγήκε τρέχοντας, μ' άφησε μόνη. Ακόμη είστε μαζί? Γιατί δεν ξέρω. Δήμητρα, πήγαμε κάμπινγκ τον πρώτο μήνα της γνωριμίας μας. Μπράβο. Και εκεί ανακάλυψα ότι ροχάλιζε σε τρακτέρ. Κάτι φυσικά που δεν μου το είχε πει. Καλά, αυτό θα το ανακάλυπτε και σε σπίτι. Δεν αλλάζει κάτι. Ότι πήγε εκεί και αυτό ενόχλησε είναι πρόβλημα. Έλλη, στο πρώτο μας κάμπινγκ, σαν ζευγάρι, ανακάλυψε ότι ο σύντροφός μου φοβάται στο σκοτάδι σαν μικρό παιδί. Με κάθε θόρυβο τη νύχτα με ξυπνούσε λέγοντας το άκουσες αυτό. Πώς πήγαινε για κάμπινγκ? Εσύ θέλεις να πάτε? Παιδιά, δεν καταλαβαίνω κιόλας και τους άντρες που πάνε για κάμπινγκ και το παίζουν αντρίλα και φοβούνται το σκοτάδι, τους θορύβους και την αράχνη. Μην πας! Δεν χρειάζεται να πάω στο κάμπινγκ για να φοβηθώ την αράχνη, τη φοβάμαι και σπίτι μου. Δεν ξέρω τώρα την ολόκληρη. Πραγματικά, δεν ξέρω τους ανθρώπους που περνάνε καλά ένα από άλλο πλανήτη να κάνετε παρέα με το γιο μου. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Καθόλου δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω, πώς να σας πω, να κοιμάμαι και στο μπαλκόνι δεν μπορώ να καταλάβω. Πολλοί φίλοι μου το κάνουν. Όταν πηγαίναμε, ας πούμε, 100 άνθρωποι σε ένα τρίκλινο, μια εποχή που ήμασταν πιτσιρίκια, αντί να πάμε κάμπινγκ, πηγαίναμε όλοι μαζί, κοιμόμαστε σε sleeping bags, τέτοια, αλλά σε κλειστό χώρο. Κάποιοι γουστάραν τα μπαλκόνια και είχαν κάτι τεράστιο καναπέδι, ξέρω εγώ, και κατέβαινε και η τέντα, ας πούμε, και κοιμόντουσαν. Ποτέ για κανένα λόγο. Ούτε που να ανάψω 25, ας πούμε, φιδάκια τριγύρω μου. Ποτέ. Μπορεί να είμαι εγώ λίγο περιβολική, θεωρείται. Μπορεί και να είμαι εγώ. Αλλά είμαι αλλεργική και στα κουνούπια. Πρίζομαι, γίνομαι λιτός. Αφήστε με ησυχή. Να ζήσω. Λίγο είναι να ζήσω.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και τώρα σειρά σας, παιδιά. Πείτε, ελάτε, πείτε πόσο συχαίνεστε. Έχετε πάει ποτέ για κάμπινγκ? Ψηφίστε. Γράψτε μου, στείλτε μου τα μηνύματά σας στα social media. Πραγματικά, έχετε πάει ποτέ για κάμπινγκ, έστω και για 2 μέρες?

0: θες να το δοκιμάσετε. Ποτέ δεν θα συμβεί αυτό, ποτέ. Πιστεύω ότι έχει πάει πολλοί κόσμος βέβαια, να το πούμε και αυτό. Τι να πω παιδιά, είμαι κάθετη, όταν είμαι κάθετη για κάτι, είμαι κάθετη. Έχει πλάκα βέβαια, εντάξει, όλο αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν παλεύονται. Το να μείνω μία μέρα πρωί στην παραλία με τη σκηνούλα μου, ναι, το βράδυ θέλω να πάω σπίτι να κοιμηθώ. Πολύ ωραία είμαι. 7 η ώρα να φύγω, να πάω σιγά σιγά και εγώ να οργανωθώ. Έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Θα φύγουμε, θα μείνουμε, δεν ξέρω. Και αυτά τα γρήγορα ωραία είναι μερικές φορές. Αυτή τη φορά το αφήσω μέχρι τελευταία στιγμή. Θα μου πεις τελευταία στιγμή είναι αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ θα αποφασίσω εδώ τι θα κάνω. Θα δω. Σας φιλώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Θα τα πούμε αύριο, να δούμε, να χαιρετηθούμε για το Σαββατοκύριακο, να πούμε τα σχέδιά μας. Παρασκευούλα, παιδιά, αύριο. Τι να κάνετε σήμερα, κάντε κάτι ωραίο. Ωραία μέρα είναι η Πέμπτη. Εμένα μου αρέσει πολύ. Κατεβούμε παραλιακή. Παλιά υπήρχε η παραλιακή, ρε παιδιά, τώρα πια δεν υπάρχει. Υπήρχε η παραλιακή σε κάθε γωνία μαγαζί, δηλαδή μαγαζάρες, όχι αστεία τώρα. Ω Θεέ μου, εν πάση περιπτώσει, ας κάνουμε κάτι. Ωραία είναι η Πέμπτη. Σας φιλώ πολύ. Αύριο εδώ, 4 η ώρα, ραντεβού, Παρασκευή, να πούμε τα χαΐρια μας, να χαιρετηθούμε για Σαββατοκύριακο εδώ στον δρόμο 89,8 με την πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ήλιος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
15: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
14: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού.
15: Κάνει μόνο καλό.
14: Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
20: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντώνη,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις.
0: Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
1: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
25: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε και πως είστε βρε παιδιά σήμερα που είναι πεμπτούλα ωραία. Σήμερα θα ξεσαλώσετε εσείς, είμαι 100% σίγουρη. Κάθε Πέμπτη κάτι σας πιάνει. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 μέχρι και τις 10 μαζί. Εσείς σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και να είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: δίσκο.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσες.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, ακούστε σήμερα τι μου συμβαίνει. Θέλω πολύ φασαρία, πολύ σαματά, να διώξουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. Ο καθένας να το κάνει με τον τρόπο του. Σας έχω τυφλή και απόλυτη εμπιστοσύνη.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Άκου τώρα να δεις, γιατί θέλω να τα ξέρεις. Και θέλω να ξέρεις ότι αν παραγγέλνεις από το box, βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Είναι το μόνο σίγουρο. Όποια παραγγελία και θες να κάνεις. Καφέ θες, πίτσα θες, φαγητό άλλο θες, σούπερ μάρκετ θες, κάτι από το pet shop θες. Όλα κερδισμένος μόνο στο box. Σε σημείο δηλαδή που μετά τους πόντους και τις προσφορές και όλες αυτές τις επιλογές, που θα θέλεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το πακέτο σου να τον φιλήσεις στα βρωτά.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ουφ, τι κάνουν, ουφ.
3: Α, βγάζουν και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι, και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόρες στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Καραβάνε κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, όχι ο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί, λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ, μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
3: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
4: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα.
3: Στον δρόμο. 89,8.
4: Ένα λεπτό. Βαλίτσα φτιάχνω. Και δεν κλείνει.
3: Και τώρα.
5: Και τώρα.
3: Εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Αθήνα. Ελλάδα.
3: Και σε όλο το πλανήτη.
6: Οκ.
3: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: γνωστό, πάντα εδώ και δεν πάμε πουθενά αλλού, γιατί μας αρέσει και μας αρέσει και πώς περνάμε τα δυο μας. Να σας πω ότι φυσικά εσείς μπορεί μεγαλώνοντας να μην ενθουσιάζεστε με κάποιο τρόπο. Θα σας πω κάτι που θα σας ενθουσιάσει, όχι εγώ δηλαδή, το box θα σας εκπλήξει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας σας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
13: Νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
9: Καλό.
16: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε. Ανάσα μετά τις 8, δρόμος 89,8. Όλα γίνονται και όλα αλλάζουν. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Τίποτα δεν διαρκεί εκτός από την αλλαγή και αυτό να προσαρμοζόμαστε, όχι να συμβιβαζόμαστε. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγώμαλου. Λόγια σας λέω στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Άκου τώρα να δεις που πλησιάζει η στιγμή και η ώρα να πας στη συναυλία στο Βεάκιο, στο Θέατρο Βράχων, με συγχωρείτε, που σε περιμένει ο Απόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, την άλλη Δευτέρα δηλαδή. Οπότε γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Απόν, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και SMS.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία τα λέτε, ωραία τα κάνετε, ωραία θα σας τα πω κι εγώ, αλλά αν θέλετε να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, να μαζεύετε πόντους, να έχετε προσφορές, να λειτουργούν συνδυαστικά οι εκπτώσεις, οι πόντοι και οι προσφορές σε κάθε παραγγελία, ξέρετε πού θα πάτε και πού θα απευθυνθείτε για να βγαίνεις κερδισμένος πάντα. Box.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Χρόνια πολλά στους λούλιδες.
3: Χρόνια το πολλά λούλι, το λουλάκι.
2: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
3: Ο Χρήστος ο Λούλης.
2: Όχι.
3: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε.
2: Υπάρχει.
3: Τι είναι ο Λούλης.
2: Καμιά φορά δεν σε λέγω, έλα ρε Λούλη.
3: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
2: Όχι, υπάρχει
3: Λούλης, όντως. Λούλης,
2: Λούλης.
4: Όπως
2: ναι,
4: υπάρχει
2: ναι.
4: Και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
9: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
13: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, τα καλύτερα στα φτάκια σας, 24 ώρες το 24ωρο, για να μην ξεχνιόμαστε, παναλαμβανόμαστε. Τα καλύτερότερα στη δική μας παρέα καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Ψου!
9: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
8: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
9: Τα Leroy Merlin.
8: Μα δεν αρχίζουν από φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας more.com artinfo.gr.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9, δρόμος 89,8. Και σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, ξέρετε, www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, παιδιά, θα το διαβάσω μαζί σας, δηλαδή το είδα μόνο σαν τίτλο. Μία TikToker λέει, ανακοίνωσε ότι δεν έχει φιλήσει ποτέ τον επί δύο χρόνια σύντροφό της. Ήταν, λέει, καλοί φίλοι πριν ερωτευτούν και παρότι μετρούν αυτά τα χρόνια σχέσεις, δεν έχουν φιληθεί και περιμένουν το γάμο. Άκου να δεις τώρα. Αρχικά, λέει, αποφάσισε να μην κάνει σεξ μέχρι να παντρευτεί, αλλά αργότερα ενέταξε και τα φιλιά στην απόφαση αυτή. Και είναι, λέει, κάτι πολύ προσωπικό. Άκου να δεις. Όντως τώρα, πώς σου φαίνεται, ρε, άκη, αυτό. Πριν να αρχίσει να βγαίνει με τον σύντροφό της, οι δυο τους κάθισαν για κανένα μια μεγάλη συζήτηση για την απόφασή της και εκείνος αποδέχθηκε το σκεπτικό της. Α, εγώ σχολιάζω εντωμεταξύ, κάνω και επιφωνήματα. Τι έπαθες.
1: Απλά πρέπει να αλλάξουν οδοντόκρεμε και δύο.
0: Μα σου λέει, δεν κάνουν ούτε σεξ, αλλά ούτε φιλιούνται μέχρι το γάμο. Έτσι, δεν θέλει.
1: Μήπως γίνεται.
0: Εξηγώντας τους λόγους, ναι, γίνεται.
1: Με VR, μήπως κάνουν με VR, τίποτα.
0: Που έκανε γνωστή την απόφασή της, η νεαρή είπε πως ήθελε να δει ο κόσμος ότι υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις που δεν χρειάζεται να υπάρχουν νόρμες και πρέπει. Ο καθένας περιορέξεως, ο καθένας κάνει, παιδιά, ό,τι θέλει και το σώμα του καθενός είναι στη διάθεσή του. Κανείς δεν θα του πει ότι δεν θα κάνεις εκείνο ή το ένα ή το άλλο. Απλώς κάνει λίγο εντύπωση, δεν κάνει, ε?

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ωραία και καλά μου τα λέτε, ωραία και καλά τα νιώθουμε έτσι εμείς εδώ στην παρέα μας. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να ακούμε, να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να τα ζούμε όλα παρέα καθημερινά στο δρόμο 89,8, και αφού πάμε, οδεύουμε προς τις όμορφες και γλυκές διαφημίσεις μας, να σας υπενθυμίσω πως βγαίνετε πάντα κερδισμένοι με το box. Εκεί παραγγέλνετε, έχετε πόντους, έχετε προσφορές, έχει εκπτώσεις συνδυαστικά σε κάθε σας παραγγελία. Θα εκπλαγείτε και φυσικά θα φτάσετε σε σημεία που μπορεί να θέλετε να αγκαλιάσετε και τον τελιβερά. Το ζήτημα είναι ότι είτε για καφέ, είτε για φαγητό, είτε για σούπερ μάρκετ, είτε ακόμα και για pet shop ή φαρμακείο, βγαίνεις κερδισμένος που στο box.
1: Πρωινό στον δρόμο. Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
2: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
1: Του αυτοκινήτου, ναι. Εσύ εννοείς
2: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίο.
3: Το έντομο. Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
2: Γιατί?
3: Υπάρχει
2: εδώ
3: Παγκόσμια Μέρα κουρφιού.
2: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
1: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
3: Βενζίνη.
1: Όχι αυτός, ο άλλος. Ο άλλος Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
2: Μυρμήγκια.
1: Όχι.
2: Ακρίδες.
1: Αποκλειστικά με αυτό που θα σας πω.
2: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
1: Και όμως όχι. Άλλο.
2: Παστίτσιο.
1: Όχι.
3: Σκουλίκια.
1: Μόνο.
2: Από όλα.
1: Όχι, όχι. Με κοπριά.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Το είπα, μιλάς.
1: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
3: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
5: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
10: Cool.
9: Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σύγκρατη κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο.
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε.
23: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
24: Φτιάξε βαλίτσες.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
28: Αθήνα, Ελλάδα
27: και σε όλο το πλανήτη.
29: Οκ!
27: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Έλα παιδιά λιγάκι τώρα, γιατί έχω τα σημαντικά τα νέα να σας τα πω, γιατί αν θέλεις να ξεχωρίσεις στον κλάδο της μηχανοτρονικής και των τεχνικών επαγγελμάτων και να γίνεις εσύ ο επόμενος επιτυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός ή τεχνικός αναλυκιστήρων, οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν διαζώσεις και online εκπαίδευση, εσύ επιλέγεις, με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ανάμεσα σε αυτά θα σου πω πρακτική άσκηση και ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, σπουδές δίπλα σε πιστοποιημένους εκπαιδευτές, ειδική εκπαίδευση AI, συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάρια και πολλά ακόμα. Αν θες λοιπόν να γίνεις εσύ ο περιζήτητος επαγγελματίας του αύριο, μπες στο www.eekalpha.gr ή επικοινώνησε με τα τηλέφωνα των σχολών.

0: Με αυτά και μετά λεγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Έχουμε το ραντεβού μας για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trust.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
2: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
1: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
3: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
1: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
3: Το 72.
1: Το 72. Έλεος. 72. Δεν έκανε χάλια.
4: 72.
1: Τι είμαι.
3: 72.
1: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
3: Στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
7: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύντα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Είστε εδώ.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, να πούμε μια αλήθεια βασική. Με το κάμπινγκ δεν υπάρχει μέση λύση. Ή το συχαίνεσαι ή το λατρεύεις. Δηλαδή, τρίτη επιλογή ποια είναι? Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις πρόβλημα, είσαι στα αρνητικά. Δεν είναι, ρε παιδιά. Συνήθως το δοκιμάζουν οι άνθρωποι εκεί στα πρώτα χρόνια ζωής. 18, 19, 20. Εκεί κρίνεται όλο το θέμα. Μια για πάντα. Ή θα σε κερδίσει όλη αυτή η φύση, όλη αυτή η ελευθερία, όλη αυτή η δασίλα, όλη αυτή το τζιτζίκι, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάρεις όρκο, πραγματικά όρκο αίματος, ότι δεν θα ξαναβάλεις πόδι μέσα σε σκηνή. Εκτός αν είναι μια σκηνούλα στην παραλία από αυτές τις ζουνίστικες που παίρνουμε μαζί για να μην γεγόμαστε στον ήλιο όταν κάνεις μπάνιο.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Too much money, too much power.
10: So guess what happens next?
11: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
12: I want this guy to go down now.
13: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
11: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
14: Who put you up to this?
15: NYPD! Hands up!
16: Let's go.
17: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Χρόνια πολλά στους Λούλουδες.
2: Χρόνια πολλά, Λούλα. Το Λουλάκι.
1: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
2: Ο Χρήστος ο Λούλης.
1: Όχι.
2: Τι, Λούλης δεν υπάρχει μικρό. Όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
1: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
2: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
1: Όχι, υπάρχει
2: Λούλης, όντως. Λούλης,
1: Λούλης.
3: Όπως
1: ναι,
3: υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
6: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
7: Νίκο, έλα από εδώ.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Λίγκο.
6: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
8: Λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, να πούμε μια αλήθεια βασική. Με το κάμπινγκ δεν υπάρχει μέση λύση. Ή το συχαίνεσαι ή το λατρεύεις. Δηλαδή, τρίτη επιλογή ποια είναι? Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις πρόβλημα, είσαι στα αρνητικά. Δεν είναι, ρε παιδιά. Συνήθως το δοκιμάζουν οι άνθρωποι εκεί στα πρώτα χρόνια ζωής. 18, 19, 20. Εκεί κρίνεται όλο το θέμα. Μια για πάντα. Ή θα σε κερδίσει όλη αυτή η φύση, όλη αυτή η ελευθερία, όλη αυτή η δασίλα, όλη αυτή το τζιτζίκι, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάρεις όρκο, πραγματικά όρκο αίματος, ότι δεν θα ξαναβάλεις πόδι μέσα σε σκηνή. Εκτός αν είναι μια σκηνούλα στην παραλία από αυτές τις ζουνίστικες που παίρνουμε μαζί για να μην γεγόμαστε στον ήλιο όταν κάνεις μπάνιο.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κουρασμένο.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσες.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνη.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Τετάρτη.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.